0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόγκο.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

so many rainbows. So many rainbows. So many rainbows.

so beautiful.

ζω. Since John, you have

are so beautiful.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας. Με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Μπιμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
4: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
5: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

0: Να πούμε μια καλησπέρα στην κυρία Αφροδίτη Λατινοπούλου, φίλες και φίλοι.
1: Α, τέλεια.
0: Δεν ξέρω αν τα βλέπετε, κυρία Λατινοπούλου, σε ό,τι αφορά την εξαγορά των ψήφων. Και έχουμε κοντά μας και τον κύριο Παϊτέριο.
2: Αυτό θα πάει πάρα πολύ καλά.
3: Κύριε Κουσουλέ, τώρα να σας πω πως πέφτω από τα σύννεφα.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Φέρτε μου ένα σύννεφο να πέσω.
5: What is this, a crossover episode?
3: Και όλο αυτό που με ρωτάτε τώρα, γιατί δεν μιλάνε.
5: Γιατί?
3: Γιατί έχουν δημιουργήσει παλατιακές σχέσεις με τους γύφτους. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και έτσι κερδίζουν εκλογές. Γιατί λέτε ότι οι γύφτοι έχουν ασυλία και κανένας πολιτικός.
0: Γιατί δεν θέλω το, γιατί γύφτη τώρα.
3: Yes. Γιατί ο γύφτους τους λέω, γύφτους έλεγα, τι γύφτους θα τους λέω.
6: Κατάντια, με συγχωρείτε.
7: Να απευθυνθώ στην κυρία Λατινοπούλου.
0: Ναι.
7: Ο όρος γύφτος ποιος είναι? Ο γύφτος είναι καταρχάς ο σιδεράς που βρωμίζεται και τον βρίζουμε και λέω άντε ρε γύφτο, άντε ρε βρώμικε.
8: Κατανοητό μπρο.
7: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική.
6: Α, ναι, μπορεί, ναι.
7: Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
0: Ναι.
7: Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον, αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε.
9: Το ρίξε. Μπαμ.
0: Όχι, όχι.
7: Βγαίνει 50 φορές κάθε μέρα και μας λέει γύφτο.
3: Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο.
0: Ελάτε κυρία Λατινοπούλου.
2: Αφήστε αυτές τις δεξιές παπαριές.
3: Μα δεν τρέπεται όμως κυρία Κουσουλέ τώρα να κάνει μια τέτοια προσωπική επίθεση.
0: Καλά, και εσείς τον αποκαλέσατε γύφτο όμως κυρία Λατινοπούλου.
3: Δεν είναι κάτι προσβλητικό.
7: Δεν είμαι σιδεράς, κύριε Λατινοπούλου.
2: Και.
7: Εσείς όμως μοιάζετε. Μοιάζετε για γύφτισσα.
10: Γύφτισσα.
3: Εγώ είμαι περήφανη ευρύτησα.
7: Μπράβο!
2: Είσαι Έλληνας.
3: Δεν επιτρέπω σε κανένας να φύγει την οικογένειά μου και την καταγωγή μου.
11: Κοίτα ποιος μιλάει.
3: Είναι γύφτους. Γύφτους τους λέω, γύφτους έλεγα, την γύφτους θα τους λέω. Αυτά είναι για μένα απαραβίαστα.
11: Μόνο παπάντζα.
7: Η γύφτη την βοήθησε για να βγει.
3: Όχι, όχι σε εμένα.
7: Και τώρα μας βρίζετε, ντροπή σας.
3: Κουβέρνετε στις τσουβάλιες όλους, κύριε Παϊτσέρη.
0: Το βίντεο!
3: Και αμφιβάλλω αν τους κόψουν σε όλους τους παραβατικούς τα επιδόματα. Αν έστω ένας γύφτος θα φέρνει επίδομα. Αλλά από γύφτο δεν περίμενα και κάτι καλύτερο. Βέφτε στις τσουβάλιες όλους, κύριε Παϊτσέρη.
11: Ψέματα.
12: Αλλά αυτοί είστε.
13: Καλημέρα
14: σας! Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
15: 10.000 ψήφους και δώσατε 5.000. Φέρτε πίσω τα λεφτά, γιατί έχω μάθει για το παρελθόν σας. Μέχρι και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι φίλος μου. Θα σας θάψω.
16: Θα έλεγα ότι είμαστε συμμορία, μαφία, καμόρα, χούντα, καθεστώς.
17: Τι να κάνω εγώ τώρα,
18: Πρωθυπουργέ.
19: Αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι αυτή.
20: Ελλάδα 2.0.
14: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα.
21: Καλημέρα σας.
22: Ας το διάολο, πρωί.
21: Μπράβο.
22: Ας το διάολο, πρωί.
23: Broke my heart on the road. Spent the weekend on the beach.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλες τις φυλές του κόσμου. Καλημέρα. Εγώ γι' αυτό παίζω Gypsy από Shakira. Καλημέρα Πασόκ G, καλημέρα. Πρωί μου στέλνεις τη σημαία του κινήματος αλλαγής. Τίποτα καλύτερο δεν έχεις να μας σερβίρεις. Πάρε ένα καφέ από το φουρνάρικο αν δεν έχεις. 45-670 πάρε τηλέφωνο. Θα παραγγείλεις να έρθει ο καφέ σου. Κωστάκι καλημέρα. Έχουνε μπιφ. Παϊτέρης με Λατινοπούλου. Λατινοπούλου με γύφτους. Έχει

0: Μάθαμε και τον όρο γύφτος μας, τον εξήγησε ο Παϊτέρη. Παϊτέρης που δεν Παϊτέρη με την Λατινοπούλου. Καλημέρα Τάκη, έτσι να κάνουμε και λογοπαίγνιον που αρέσει του φίλου μου του Τάκη Δουλιαγόπουλου. Τα λογοπαίγνια. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Τάκης. Τι δροσιά έχει σήμερα στην Καλαμάτα. Επίτηδες το κάνεις, ε? Επίτηδες το κάνεις. Γιατί εγώ μπήκα σε ένα στούντιο που είχε 31 βαθμούς Κελσίου. Και ακόμα παλεύω να την κατεβάσω τη θερμοκρασία. Έχω πάρει εδώ κάτι ποτιστήρια. Βρέχω τριγύρω. Έχω βάλει βέβαια και το κλιματιστικό, αλλά μέχρι να κατέβει το κλιματιστικό από τους 31-32 στους 23, καταλαβαίνεις. Λίγο σπρόξιμο. Τάσος Τζίμης, καλημέρα στο Νότο, καλημέρα, καλή εβδομάδα στο Νότο.
1: Σε χάσαμε πάλι, μέρες να σε ακούσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από ένα λερωμένο βρώμικο χωριό. Όλο σκουπίδια και χόρτα. Δεν πειράζει όμως, υγεία να έχουμε. Όσο για τον Κασελάκη, τι να σου πω. Αν δεν είχες βγει και σήμερα στον αέρα, θα είχα επιδειχθεί από το παράθυρο. Καλημέρα.
0: Έλα τώρα, έλα. Στέφανο θα το λες, όχι Κασελάκη. Να με λες Στέφανο, εγώ έτσι που... τον είδα να συστήνεται στον απλό κόσμο και τα λοιπά. Τι κάνετε κύριε Κασελάκη? Λέγανε Στέφανο να με λες. Να με λες Στέφανο. Δεν τον είδα βέβαια, δεν έτυχε να πέσει πάνω μου. Δεν ξέρω, εκεί πάντως πήγε στην εκκλησία του Αγίου. Από ό,τι μου είπανε βγήκε έξω μετά, άρχισε τις χειραψίες. Τι να, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω, τι να μας πει τώρα και ο Στέφανος, υπάρχει ακόμα, το κόμμα του, υπάρχει κόμμα, είναι τι είναι τώρα αυτό, κίνηση πολιτών είναι τι είναι. Δεν το βλέπεις ούτε στις δημοσκοπήσεις πλέον. Είναι φοβερό πράγμα δηλαδή. Shakira, I'm a gypsy.

Μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και οποιοδήποτε άλλο χώρο, ετοιμοπαράδοτες. Πληρώνεις με πιστωτική κάρτα, έχεις 4 άτοκες δόσεις. Αλλά στο Welcome Store Ζακίνθο έχεις και τους φιλικούς διακανονισμούς, φιλικότατους διακανονισμούς πληρωμών για τις αγορές σου χωρίς κάρτα, γιατί γνωριζόμαστε εδώ όλοι. Κακό λέει χωριό τα λίγα σπίτια, αλλά καμιά φορά είναι και καλά, υπάρχουν και καλά. Να τα καλά σου, σε ξέρω, σε ξέρει το Welcome Store, ξέρει ποιος είσαι, έχεις κούτελο. Σου δίνει 6-8 δόσεις χωρίς κάρτα.

0: Το χωριό λέει το Βρώμικο, ε. Εκεί τι είναι, Το Καλαμάκι, Τάσο, γιατί τόση βρωμιά για αυτά, τι γυφταριό είναι αυτό. Συγγνώμη κιόλας, εγώ παίρνω το... Αναλύω έτσι τον ενοιολογικά τη λέξη γύφτος, όπως ο Βασίλης ο Παϊτέρης περιέγραψε, και είναι, ας πούμε, ολερωμένος, λέει. Ο σιδεράς, όχι ο σιδεράς, δεν είναι μόνο ο σιδεράς λερωμένος, όμως Βασίλη Παϊτέρη, είναι και άλλοι λερωμένοι. Δεν μιλάω για τους λερωμένους αυτούς που έχουν λερωμένη τη φωλιά τους, που λένε. Μιλάω λερωμένους από τη δουλειά. Όλους γύφτους θα τους πούμε, πώς. Λοιπόν, πάμε την πρώτη βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα. Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
5: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος, με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα, και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
6: Ωραίο πόνζο.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδωση Ζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή.
11: Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
13: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
14: 26 950 25 798.
15: Stigma Radio.
16: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
17: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
18: Ξυπνήστε!

0: Καλημέρες, καλημέρες. Καλή εβδομάδα. 9 παρά 20 στον Στίγμα. Και όπως κάθε πρωί από Δευτέρα ως Παρασκευή, πριν εορτών, αργιών και άλλων τυχαίων γεγονότων, ξεκινάμε μαζί τη μέρα μας εδώ με πολλή ενέργεια. Μέσα από την αγαπημένη συχνότητα του Στίγμα, 97,6 www.stigmafm.gr. Μπαίνετε και στο ιστότοπο, στην ιστοσελίδα του Στίγμα. Και εκεί βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών και τους καλλιτέχνες που ακούτε. Σε real time που λένε. Το πρόγραμμα του σταθμού. Μπορείτε και επικοινωνείτε άμεσα με μηνύματα μέσω WhatsApp, Viber, με email, με τα κουμπιά εκεί που θα βρείτε στο site. Πατάς ένα κουμπάκι, κάνεις εκφώνηση ή γράφεις αποστολή. Και εγώ το λαμβάνω σε πραγματικό χρόνο εδώ, γιατί όλες μας, οι δικές μου τουλάχιστον εκπομπές είναι live. Δεν θα ακούσεις κονσέρβα. Αν θες να ακούσεις κονσέρβα, πάλι μπαίνεις στο site του Στίγμα και θες να ακούσεις, ας πούμε, την εκπομπή της Παρασκευής. Και πας εκεί στη λίστα με τις εκπομπές on demand, που λέει και ο Μπάστας ο Γρηγόρης. Έχουμε ξεχάσει τα ελληνικά μας εδώ μέσα, να πούμε. On demand, δεν μπορούσε να πει κατόπιν αιτήματος. Και πατάς play και ακούς την εκπομπή προηγούμενης Παρασκευής, περασμένης Δευτέρας. Έτσι μου λέει μια φίλη χθες, Ντάνα, μου λέει, δεν σε ακούω, μου λέει, τώρα καθόλου, γιατί η δουλειά δεν με βολεύει, το ωράριο δεν με βουλεύει και η θέση που δουλεύω, δεν μπορώ να έχω ραδιόφωνο. Δεν πειράζει, της λέω. Την ώρα που πας στο σπίτι ή το απόγευμα μπαίνεις στο site, πατάς play και ακούς την εκπομπή που έπαιξε την ίδια μέρα το πρωί. Και έτσι δεν χάνεις στιγμή. Δεν χάνεις στιγμή. Τι έπαθες, Τάσο? Τάσο, τι έπαθες? Μπρούμητα σε βλέπω. Καλημέρα, Ρεγκίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, γλυκιά μου. Λοιπόν, τι έγινε? Πώς περάσαμε το Σαββατοκυριακό? Πολύ διάσημη στο νησί, πάντως. Πολύ διάσημη. Ναι, δεν ήταν μόνο ο Στέφανος, δηλαδή. Δεν ήταν μόνο ο Στέφανος. Έτσι μου είπανε, δεν ξέρω, δεν είδα. Άλλοι είδαν μέσα από τα social κάποιους, άλλοι τους είδαν live. Α, είδε ένας φίλος μου, τον Χρήστο, το Μάστορα, πάνω στη Βολή, μα έτρωγε ψάρι.
1: Στάθη, άσε την πολυλογία και ξεκινά την εκπομπή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Πόπο ξυνήλα, πόπο ξυνήλα. Τι έγινε? Τι έγινε, ρε πρωταθλητή? Γιατί έτσι, εντάξει, δεν έχει δουλειά. Εντάξει, δεν έχει δουλειά. Δεν έχει δουλειά, έχουμε φτωχοτουρίστες. Μίζερους. Έχουν μια στενότητα. Είναι σφιχτή. Αλλά δεν μπορεί να μου ξεκινάς τη μέρα σου έτσι, Σάκη. Σάκη Ζουρμπισμένος, φίλες και φίλοι. Ήταν αυτός έτσι ο ξινός που ακούσατε προηγουμένως. Δεν μπορεί να μου ξεκινάς έτσι, εσύ ειδικά που δουλεύεις σε παραλία. Δεν μπορεί, γιατί δουλεύεις στο καλύτερο περιβάλλον εργασίας για καλοκαίρι που μπορεί να βρεθεί κάποιος. Σε μια παραλία και από τις διάσημες παραλίες τώρα, έτσι δεν λέμε. Τώρα ονόματα δεν λέμε, οικογένειες δεν θίγουμε, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζονται τα ρεπορτάζ παραλίας και τα αγαπάμε πολύ τα ρεπορτάζ παραλίας. Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα έτσι πρόσφατο.
2: Τη Βιβί γκίκα έχει λιώσει τα παπούτσια της αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
2: Πήγαμε ταλαιπωρία.
0: Στην άμμο.
2: Χωρίς
0: παπούτσια.
2: Από ρεπορτάζ σε ρεπορτάζ της θέλει.
0: Ναι. Επικινδυνότητα.
2: Δύσκολο.
3: Θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά.
2: Πού είσαι, βρε Βιβί?
3: Καλημέρα, βρε παιδιά. Είμαι εδώ δίπλα σας. Είμαι στον Άλυμο. Η ώρα είναι 10 και η θερμοκρασία έχει ήδη φτάσει τους 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Και τα λοιπά, και τα λοιπά.
3: Όπως βλέπετε εδώ στην παραλία έρχονται λένε και περισσότεροι. Πίσω μου ακούω που σκάει το κύμα. Στα αριστερά μου όμως είναι δύο κύριοι. κύριοι, οι οποίοι, όπως τους βλέπετε, έχουν έρθει εδώ με το ραδιοφωνάκι τους.
4: Κοίτα, Σάβα, κοίτα!
3: Συγκεκριμένα τώρα ακούν Άμλετ της Σελήνης, ακούτε τώρα.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Άνος Μικρούτσικος, Χρήστος Θηβαίος.
5: Ο Χρήστος ο Θηβαίος είναι.
6: Αριστερή.
5: Ήσυχα.
3: Τι τραγούδια ακούτε συνήθως εδώ στην παραλία?
5: Εδώ ακούμε λαϊκά.
3: Λαϊκά.
5: 99,5. Βάζει όλα τα παλιά λαϊκά.
6: Πέντα.
3: Έχετε φέρει, βλέπω, και το καφεδάκι από το σπίτι σας.
5: Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
7: Με καφεδάκι εδώ, τσιγαράκι, μια χαρά.
3: Από τι ώρα έρχεστε εδώ?
5: 7.30 ώρα είμαστε εδώ. Και 10.30 φεύγουν.
8: Με ελαφρά πηδηματάκια.
3: Και πώς είναι σήμερα η θάλασσα?
5: Πολύ ωραία. Μαδάει κοτόπουλο.
3: Τι κάνει?
5: Μαδάει κοτόπουλο.
9: Ακούτε τη θάλασσα?
3: Ναι.
5: Μαδάει κοτόπουλο.
6: Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε?
5: Πολύ ζεστή. Πάρα πολύ.
3: Τι ώρα θα φύγετε από εδώ?
5: Κάνα μισά ώρα θα φύγουμε εμείς από εδώ, γιατί πιάνει ο ήλιος.
7: Τι ακάσεις, ακάσεις, κάσεις.
3: Και αύριο πάλι εδώ.
5: Τα η ώρα εδώ, 7.30 το πολύ.
3: Εδώ, παιδιά, βλέπετε, οι κύριοι κάθε μέρα εδώ.
6: Φανταστικός, πολύ ωραία.
3: Μαδάει κοτόπουλο.
6: Έγραψε. Κάντε το σποτ αυτό τον κύριο. Κάντε το σποτ τον κύριο.
3: Ναι, έτσι, έτσι μας είπε. Μαδάει κοτόπουλο.
5: Ναι, είναι πολύ ζεστή θάλασσα.
3: Πολύ ζεστή, πολύ καλή.
10: Καταπληκτική.
3: Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε, μπορούμε και εμείς να έρθουμε να βουτήξουμε ή και εσείς μετά από την
7: εκπομπή. Αν έχετε κανένα κοτόπουλο, ναι.
3: Ακριβώς.
7: Τέλεια.
6: Γεια σου, Βιβί. Μαδάει κοτόπουλο.
11: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
0: Αυτό είναι, αυτό είναι. Έτσι μάθαμε λοιπόν. Όταν η θάλασσα είναι ζεστή, κάτουρο που λέγαμε παλιά, κάτουρο. Μαδάει κοτόπουλο, Τιμόθε. Τιμόθε. Δεν ξέρω, χθες εντάξει, δεν είναι ακόμα η θάλασσα σε αυτή την κατάσταση εδώ. Δεν μπορώ να πω ότι μαδάει κοτόπουλο.
12: Καλημέρα, Στάθη. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην παρέα. Βρε, κοίτα το WhatsApp, ρε παιδί μου. Σου έχω ανταπόκριση, ρε παιδί μου. Πω, πω, πω, πω, πω.
0: Για να δω, για να δω. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω μηνυματάκι. Προέκυψε κάποιο πρόβλημα, μου γράφει εδώ. Α, μπήκε, σώπα. Κάτσε, ρε φίλε. Α, εδώ είσαι. Εδώ είσαι, αλλά δεν μου βγάλε το. Ναι, τώρα μου το βγάζει. Α, δύο μηνυματάκια. Ο Τιμόθεος.
13: Καλημέρα στη γιαγιά.
0: Ο άλλος λέει καλημέρα στη γιαγιά.
14: Καλημέρα, Στάθη, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην παρέα. Μήνυση στη Σακύρα, μήνυση. Έτσι, γιατί τους λέει τζίψεις. Τι τζίψεις, ρε φίλε? I'm a Roma, θα λέει, I'm a Roma.
0: Να σου πω. Μείνει στη Σαγκύρα, ε!
14: Έλα, μόλις τον επέτυχα το Στέφανο, βγήκε από το ξενοδοχείο για τζόκινγκ. Πρωινή γυμναστική, φίλε, αυτό θα πει.

Το έλεγε ο Αδωνούκος, τα έλεγε όλα τα χόμπι του πρωθυπουργού. Πού πας έτσι ας πούμε? Πάει τώρα ο Νικόλας ο Ανδρουλάκης τώρα με χαλαρή την κοιλιά να πούμε να κάνει αντιπολίτευση. Πού πας? Δεν πρέπει να είσαι και λίγο fit? Λοιπόν, στην επικαιρότητα, γιατί ο Σάκης ο Σούρμπης σε παρακολουθεί, έτσι, και δεν του αρέσει που μιλάμε λίγο παραπάνω τώρα το πρωί και δεν ακούει τραγουδάρες.

Λοιπόν, είχαν ένα σεισμούλι. Όπως ακριβώς το λέω, όμως σεισμούλι ήταν 4,2. Αλλά με μικρό εστιακό βάθος, 7,8 χιλιόμετρων, 59 χιλιόμετρα δυτικά των Στροφάδων, στις 6.30 το πρωί σήμερα. Δεν ξέρω αν τον πήρατε χαμπάρι. Εντάξει τώρα, τι να μας πούνε τώρα μας τα 4,2 τώρα. Σιγά τα ΟΑ. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα όμως θα έχει υψηλές τιμές. Τους 34, 35 βαθμούς λέει σήμερα. Οχοχοχ, οχοχοχ. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4. Αυτό δεν θα έπρεπε έτσι λίγο να μας δροσίζει, ρε παιδί μου?

22 Ιουνίου σήμερα. Γιορτάζει η Ζήνα Κουτσελίνη σήμερα. Έτσι για... Και επίσης να μην ξεχάσετε να πείτε χρόνια πολλά στη Σέβη. Χρόνια πολλά Σέβη. Έτσι, το Σέβο. Θυμάστε το Σέβο.

Το Σέβο, τον αδερφό του Γιάνγκου Δράκου, ο Σέβος. Στη λάμψη του Φόσκολου. Πού τα βρίσκει για αυτά τα ονόματα, ρε παιδί μου, Φόσκολος τώρα. Άκουγε τώρα, βρήκε τώρα. Σέβο. Ήταν και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αυτός.

Επικαιρότητα δεν έχουμε καθόλου ευχάριστα πράγματα, έτσι. Θα τα πάρουμε λίγα λίγα με τη σειρά και εν συντομία.

Έχουμε αυτή την φοβερή ιστορία εκεί στην Κρήτη με τη δολοφονία της Σταυρούλα Ζεβεντάκη από τον ενοικιαστή της, Σκοπιανός στην καταγωγή, ο οποίος ομολόγησε το φωνικό, αλλά επί 22 ολόκληρες μέρες έπαιζε θέατρο προσπαθώντας να παραπλανήσει τους αστυνομικούς. Ρίχνοντας μάλιστα τις υποψίες ακόμα και στον αδερφό της. Τελικά μετά από συνεχείς ανακρίσεις έσπασε ο 43χρονος και ομολόγησε την πράξη του, οδηγώντας τους αστυνομικούς σε ένα χωράφι στην περιοχή Βατόλα Καχανίων, περίπου 5 χιλιόμετρα από το σπίτι όπου διέμενε, ιδιοκτησία της άτυχης γυναίκας. Και εκεί τη έδειξε που είχε θάψει τη σωρό, την οποία μετέφερε την επόμενη μέρα της δολοφονίας. Μέσα σε σακούλα. Χέρια και πόδια δεμένα, με δεματικά καλωδίων, το στόμα κλειστό με ταινία, ενώ έφερε τραύματα τόσο από χυμηρό αντικείμενο στο θώρακα, όσο και από αμβλή αντικείμενο στο κεφάλι. Υποστήριξε ο 43χρονος ότι μεταξύ των δύο υπήρχαν εντάσεις λόγω ζημιών στο σπίτι που του νίκιαζε η άτυχη γυναίκα, αλλά δεν φαίνεται να πείθει τους ερευνητές η εκδοχή αυτή.

0: Και ψάχνουν να βρουν το κίνητρο τώρα οι αστυνομικοί. Κοιτάνε και τις τραπεζικές κάρτες της, αν έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές μετά το φωνικό. Και αναμένουμε τις εξελίξεις. Κατάλαβες τι μπορεί να πάθεις, να νοικιάσεις το διαμέρισμά σου, το σπίτι σου, έτσι. Και να έχει ψή και τα λοιπά. Νικάρι, πού να ξέρεις τώρα. Τι σοϊ άνθρωπος είναι αυτός. Midnight Man. Midnight Man. Λοιπόν, μαζί μας και το Λαδολέμονο, όπως πολύ καιρό τώρα, για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας. Μεσημέρι βράδυ, το μεσημέρι και με μαγειρευτά. Το βράδυ μόνο ψητά. Από Δευτέρα έως και Σάββατο. Κυριακή κλειστά. 33409 2695 033 409. Το αριθμός που καλείτε, παραγγέλλετε, ρωτάτε και τι μαγειρευτά έχει σήμερα. Τα μαγειρευτά ημέρας. Και delivery fast track. Για να τα σερβίρονται ζεστά ζεστά και νόστιμα. Στο μεταξύ, καλείτε 45670, παραγγέλνετε καφέ και ό,τι άλλο τραβάει, ρεξής, κανά, έτσι, καμιά σφολιάτα και αυτά, από το φουρνάρικο μέχρι να επιστρέψω από το δεύτερο διαφημιστικό όργιο που ακολουθεί. Και τα λέμε.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος, για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400. Stigma Radio.
2: My God, he stabbed her.
3: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας, με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6, κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951 01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
9: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45670.
12: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
13: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
14: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
13: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
15: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
13: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

Έτσι, έτσι. The winner is back. The winner is back. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα πατέρα. Καλημέρα. Παιδιά, χθες ήταν η μέρα του πατέρα. Εγώ δεν τον πήρα χαμπάρι. Η κόρη μου να είναι καλά. Ήταν έτσι από τις λίγες μέρες ρε παιδί μου που χτυπάει το τηλέφωνο, σε παίρνει το παιδί σου, έτσι. Το κορίτσι σου, αν έχεις δηλαδή κόρη και σε παίρνει τηλέφωνο. Γιατί εντάξει, δεν θα σε πάρει τώρα το αγόρι να σου πει για γλυκιά καλημέρα. Τα αγόρια έχουν άλλο στυλάκι. Πήγε λοιπόν, έκανε τι έκανα, σκαφή εκεί σε κάτι φωτογραφίες εκεί, σε συνωμοσιακή ήταν όμως αυτή η φάση, Κώστα, με τη μάνα της, δεν ήξερα τίποτα εγώ. Και από τις 10 φωτογραφίες που σύστηλε η μάνα της, διάλεξε αυτή, εντάξει. Γιατί λέει έτσι πήρε το κόλλημα με τη μουσική, έτσι το πήρε, κατάλαβες. Γι' αυτό, φανταστική, όντως φανταστική. Τότε, ξέρεις, εκείνα τα χρόνια, ρε παιδί μου, κοιμόμασταν ανήσυχοι. Όταν άρχισαν να μεγαλώνουν, αρχίσαμε να χάνουμε τον ύπνο μας, όμως. Ξέρεις εσύ, δύο κόρες έχεις, ξέρεις. Ήρθε ο Μπράντοβιτς. Χρονικό μιας πώς να το πω έτσι, αναμενόμενης, πολύ αναμενόμενης επιστροφής. Απλά ο άνθρωπος είναι κύριος, πολύ κύριος. Περίμενε πρώτα να φύγει ο Άταμαν, να φύγει μια γυγάλη και μετά τα υπόλοιπα. Πολύ κύριος. Καλημέρα Σπύρο Φαραέ, καλημέρα. Καλή εβδομάδα λέει από τα ψηλά μου, να με δροσούλα. Τι μουσικάρες λέει, τρελανέ μας, τρελανέ μας. Πάρε, πάρε, πάρε να έχεις. Πάρε να έχεις, Σπύρο.

0: Καλημέρες, καλημέρες μακρινές στην Κρακοβία. Στο φίλο μου τον Γιάν, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα. Από τον Τζάντε.
1: Πώς το πήκε η άλλη που τον συνάντησε στον δρόμο? Καλέ, τι κούκλος είσαι εσύ, τι κούκλος.
0: Την ίδια τάκα που λέγανε στο Μητσοτάκη, τα ίδια και στο Στέφανο, τον Κασελάκη. Παιδί μου, λίγη πρωτοτυπία, κάτι ξέρω εγώ. Κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, τι μανάρι είσαι εσύ.

0: Λοιπόν, στις παραλίες χθες είχε κόσμο πάντως. Είχε.
1: Ο Λέλος.
2: Λίζα, το πεις, θα κάνει μπανάνα.
3: Πού το βρήκες αυτό το φρούτο?

Μπανάνα, είδα εκεί κάνανε σκι, κάνανε παραγκλάιντινγκ, κάνανε. Από ό,τι ρώτησα όμως ήταν η πρώτη μέρα, λέει, που έτσι υπήρχε μια, γενικά μια δραστηριότητα στις παραλίες. Άμα πήγε, λέει, 22-21 Ιουνίου για να αρχίσει κάτι να κινείται, άστο, δεν βγαίνει ο λογαριασμός. Δεν βγαίνει ο λογαριασμός με φορολογία, Μητσοτάκη, με τίποτα.

Και ξαφνικά στο προσκήνιο. Ποιος? Ποιος? Ο Κωστάκης ο Θεός. Ο Καραμαλής ο Κώστας. Άρχισε και τα τραγούδια. Βέβαια.

0: Του άρεσε φαίνεται ο Κυλαϊδόνης του Κωστάκη του Καραμαλή και δεν μας το είχε πει ρε παιδί μου. Χάρε μάνα γι' αυτό το ψήφισε στο Κώστα τότε. Πήγαινε και αυτός στη συναυλία του Κυλαϊδόνη. Ρε μάνα.
1: Φίλες και φίλοι μου, έρχονται στο μυαλό κάποιοι διάσπαρτοι στίχοι μιας μεγάλης μουσικής επιτυχίας του μοναδικού Λουκιανό Κυλαϊδόνη από τη μακρινή για σας δεκαετία του 1980. Στους εντάξει λέμε ναι, στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι, στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι, στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.
0: Τι είπε πάλι ο ποιητής?

0: Little Lies. Μικρά και μεγάλα ψέματα είχε πει κι αυτός. Εντάξει τώρα. Μικρά και μεγάλα ψέματα. Δεν μας είπε όμως και στα πιτόγυρα να λέμε ναι και στο PlayStation να λέμε ναι. Ω Θεέ μου, ω Θεέ μου.
1: Ο Καραμάνης, το λέω, είναι ο μόνος άνθρωπος από όλους τους πολιτικούς που δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν, ούτε πήρε κανένα τηλέφωνο να πει να μην μπουν.
2: Α!
1: Ο μόνος.
2: Ακόμη και όταν το σηκοχτυπούσες στην Κρήτη.
1: Ναι, ποτέ. Μια φορά βρεθήκαμε στην επίδαυρο, ήμουν από πίσω και μου λέει, να σου πω, μου λέει, άκουσα, μου λέει, ότι λες ότι τρώω μπουγάτσες τέτοια. Δεν τρώω, μου λέει, τέτοια. Κοψίδια τρώω, μου λέει, μονάχα. Να το ξέρεις αυτό.
3: Εμένα ο στόχος μου είναι να πάρω τα σουβλάκια.
1: Δεν τρώω, μου λέει, τέτοια. Κοψίδια τρώω, μου λέει, μονάχα. Να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή δεν μου είπε τι είναι αυτά που λες. Να πω, δεν ξέρω από τα βλέμματα των από πάνω ποιος παίρνει τηλέφωνο. Πάντα.
0: Αυτά είναι. Ωραίος ο Κωστάκης. Ωραίος ο Κωστάκης.

Σάββατο βράδυ, πλατεία νερού, Pet Shop Boys. Τυχεροί όσοι θα είναι εκεί. Τα ακούς, Χρυσικόπουλε? Μην πιστεύω να είσαι στην Αθήνα και μην πας Pet Shop Boys. Άσε με, γιατί είμαι να σκάσω.

Και θα είναι και η Σεντετιέν και η Γκραμματικ. Τα πλαίσια του Release Festival. Στο όρθιο ρε φίλε, στο όρθιο. Γιατί εντάξει τι είσαι, νιάτο είσαι ρε φίλε. Γιατί τα λες αυτά, δεν κάνει Κωστάκι.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Στίγμα. Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
5: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
6: Ωραίο πόνσο.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κέρι Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Ορόρα, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Στα Dex, DJ Aiden, Dim V και πάνω στο STR. Από τις 9 το βράδυ, Ορόρα και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar. Με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Ξυπνήστε!
5: Σήμερα άρεσε ότι θα έχει το γάλα.
6: Καλημέρα σας.
7: Ας το διάολο, πρωί.
8: Αστράφω εγώ.

Καλημέρα Ρεγκίνα μου, καλημέρα. Love is in the air, Ρεγκίνα. Love is in the air. Καλημέρα και στην κυρία Ιουστίνη, την αγάπη μου. Φανατικές ακροάτριες και η κυρία Ρεγκίνα και η κυρία Ιουστίνη. Και στην κυρία Λένα καλημέρα, και αυτή ακούει φανατικά, φανατικά. Έχω παιδιά κοινό από 4 ετών μέχρι 94. Έτσι, όχι για να σκάνε οι εχθροί μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον αντιδήμαρχο της καρδιάς μας. Τι ωραίο μπλουζάκι φόραγες, αγαπητούλη, στα γενέθλια του γιού σου. Τι ωραίο μπλουζάκι. Καλά και η μαμά του γιού σου. Δεν ξέρω αν την ξέρεις. Θα την ξέρεις προφανώς. Φοβερά μπλουζάκια, φοβερά. Την έκανε και φωτογραφία εξωφύλου.

ό,τι προβλήματα έχετε στη γειτονιά και τα λοιπά, μηνυματάκι εδώ, WhatsApp, Viber και αυτά, εγώ θα τα μεταφέρω στον αντιδήμαρχο. Εντεταλμένο σύμβουλο καθημερινότητας και καθαριότητας και άλλων και λοιπόν αρμοδιοτήτων. Ένα κορίτσι έχω, α, εννοείς και τη γυναίκα μου. Εντάξει, δύο κορίτσια, οκ, okay, sorry. Να σε καλά, Λεβέντη μου, να σε καλά.

Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα, έτσι. Το... είναι κατομολογία τώρα αυτό. Όλη τη αγορά, περιφερειακά, έτσι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κατανάλωση. Και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Διότι βέβαια θα μπορούσε να πει κάποιος ότι αναμενόμενον όταν το μοντέλο του τουρισμού που θέλουν να προωθούν για τη Ζάκυνθο είναι το μοντέλο του all inclusive, του cheap all inclusive, του φτηνού all inclusive. Και όταν πουλάς φθηνά το all inclusive, θα έχεις και φτωχούς επισκέπτες. Θα έχεις επισκέπτες χαμηλού budget, χαμηλού αδύναμου πορτοφολιού, να το πω έτσι, οι οποίοι βγαίνοντας έξω από το κατάλημα που τα έχουν όλα προπληρώσει και το φαγητό και το πρωινό κτλ, δεν θα καταναλώσουν παρά ελάχιστα. Θα σας πω μάλιστα ότι τα περισσότερα τα κρατάνε για τα duty free. Φεύγοντας παίρνουν τσιγάρα και ποτά, να πούμε.

Ο Κυριαζής δεν το λέει γι' αυτό. Έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Να δείτε πόσα σπίτια έχουν να κλείσουν τώρα εδώ. Δεν θέλω να είμαι προφήτης κακών ειδήσεων και εξέλιξεων, αλλά έτσι θα είναι τα πράγματα.

Και βέβαια μιλάμε για ένα νησί, εδώ το νησί της Ζακύνθου, το οποίο ναι μεν η ανάπτυξη τρέχει, η ιδιωτική ανάπτυξη, ιδιωτική και μόνο, γιατί από πλευράς υποδομών έχουμε μια ανάπτυξη ιδιωτική η οποία τρέχει πάνω και στηρίζεται πάνω σε σαθρά, πολύ σαθρά θεμέλια, σαθρές υποδομές. Υποδομές της δεκαετίας του 80, με τίποτα δεν μπορεί να εγγυηθούν την ομαλή λειτουργία όλων αυτών των εγκαταστάσεων και τα αποτελέσματα βέβαια τα ζούμε καθημερινά. Σκάσαν πάλι τα φρεάτια, βγήκαν πάλι τα λίμματα, προβλήματα με το νερό, προβλήματα με τα σκουπίδια. Τι κάνετε εκεί με τα σκουπίδια? Νίκο Γιακουμέλο, καλημέρα στον αντιδήμαρχο καθαριότητας. Η χωροθέτηση των κάδων έχει ξεκινήσει, αλλά διαπιστώνω κάποιες κακοτεχνίες, Νίκο Γιακουμέλο. Διαπιστώνω κάποιες κακοτεχνίες. Λίγο προχειρότητα βλέπω και σε αυτό. Μια βιασύνη. Ένα... πάμε να τα προλάβουμε, ξέρω εγώ, πάμε να δούμε. Τι είναι όλα αυτά? Και βλέπω και αντιπαραθέσεις. Διαβάζω εκεί στα social, στο Facebook, εκεί με το φίλο μου, το συμμαθητή μου, τον πρόεδρο του ΤΕ, ο οποίος πολύ καλά τα λέει και έχει δίκιο. Άσχετα αν εσείς εκεί στη Δημοτική Αρχή και εσύ προσωπικά, Νίκο, θέλεις, εντάξει, έχεις το δικό σου το πλάνο. Αλλά να ρωτήσω κάτι, ας πούμε. Βλέπω ότι κατασκευάζετε κάποιες ράμπες, μικρές ραμπούλες, σε πεζοδρόμια, σε διάφορα σημεία της πόλης, με σκοπό να τοποθετηθεί ένας ή δύο κάδοι, έτσι, πιο μέσα από το οδόστρωμα, δηλαδή καταλαμβάνοντας ίσως και το μισό πεζοδρόμιο ή και τα δύο τρίτα του πεζοδρομίου, περιορίζοντας βέβαια το χώρο διέλευσης των πεζών και ιδιαίτερα αυτών που έχουν κάνα καρότσι με κάνα παιδί μέσα ή τον αμαία που κινούνται με αμαξίδιο. Δεν σας απασχολούν, φαντάζομαι, αυτά, έτσι τα θεωρείτε λεπτομέρειες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο που παρατήρησα. Αυτές τις ραμπούλες που φτιάχνετε, έτσι, με τα συνεργεία του Δήμου, αγαπητούλη, θέλω να με ακούσεις αυτό, γιατί φαντάζομαι ότι είσαι και εσύ συναρμόδιος. Δεν έπρεπε να έχει, έτσι, τοποθετηθεί ένα σωληνωτό από κάτω, να φεύγουν τα νεράκια από το ρήθρο του πεζοδρομίου, γιατί με την πρώτη βροχή θα βλέπουμε λιμνούλες δεξιά και αριστερά από τις ραμπίτσες. Ήρεμα ρωτάω. Δεν θα φεύγουν τα νεράκια της βροχούλας? Δεν έπρεπε να έχει πει εκεί πέρα μια ξεθυμάστρα, να την πω, μια πίπα, πώς θέλετε να την πούμε, να πούμε? Γιατί εντάξει, μπορεί να μας παρεξηγήσουν κιόλας. Έτσι ήρεμα ρωτάω, δεν είναι και ακριβή. Έτσι πέσα, πέσα μια πλαστική μαύρη σωλήνα, τη βάζεις έτσι για... παράλληλα με το πεζοδρόμιο, στο κομμάτι που φτιάχνεις τη ραμπούλα, να περνάνε τα νεράκια από μέσα. Ίδρευσης αυτή, την πλαστική, την... Πετζετάκης που τη λέγανε παλιά, Πετζετάκης. Πού είναι αυτός τώρα, έκλεισε ο Πετζετάκης? Μεγάλη εταιρεία, Πετζετάκης. Με το Πασόκ είχε μεγαλουργήσει ο Πετζετάκης. Λοιπόν, προχειρότητα βλέπω, προχειρότητα, δεν θέλω να, δεν μ' αρέσει να βλέπω προχειρότητες, γιατί πηγαίνουμε όπου αλλού πάμε, ταξιδεύουμε, πηγαίνουμε για ένα Σαββατοκύριακο σε ένα άλλο μέρος της Ελλάδας και εκεί καταλαβαίνουμε τη διαφορά, καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Τη διαφορά στην ποιότητα των έργων. Όπου και να πας, Νότια Πελοπόννησο να πας, Κεφαλονιά να πας, έτσι, Δυτική Ελλάδα, Υπηρετική Ελλάδα εκεί, στην Πρέβεζα να πας.
Τέτοια προχειρότητα δεν τη βλέπεις πουθενά. Αρπακόλα εδώ όλα, αρπακόλα. Δεν ξέρω τι κάνουν εκεί στην Κεφαλονιά. Έχουν τίποτα μαγικά πράγματα. It's a kind of magic που λένε και οι Queen και οι Κεφαλονίτες. Πήγα λέει χθες, λέει ο Νικόλας εδώ. Καλημέρα Νικόλα μου. Μια βόλτα Κεφαλονιά στο Λιξούρι. Δεν είδα ένα σκουπίδι. Και μόλις ξαναγύρισα στη Ζάκυθο, είδα τη διαφορά και έβαλα τα κλάματα. Τι κατάλαβες? Εγώ βάζω τα κλάματα όταν είμαι εκεί ήδη. Γιατί την εικόνα εδώ την ξέρω. Τη ζούμε καθημερινά. Απελπισία μας έχει πιάσει. Και μη μου συγκρίνετε.

Σχεδιασμό χωρίς μελέτη, χωρίς πρόβλεψη, χωρίς να σκέφτεστε τον πολίτη, το δημότη που δυσκολεύεται να κινηθεί στα πεζοδρόμια της πόλης. Καλά τα άλλα τα πεζοδρόμια που έχουν κλείσει με τραπεζοκαθίσματα και με stand εμπορευμάτων και τα λοιπά. Καλά οι παρόδιες στο S, που εκεί υπάρχει μια διαπιστώνω μια αντιμετώπιση με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για τις παρόδιες στο S μιλάω. Γιατί έρχονται εδώ καταγγελίες επιχειρηματιών και τα λοιπά για ελέγχους και αυτά, όπου η

Μονομερός. Μονομερός. What I am to you. And sometimes I can't stand the way. Τι έγινε? Έχουμε τίποτα ψήφους, περισσότερες ψήφους από εκεί και δεν έχουμε από τους άλλους και αυτά και τι γίνεται ας πούμε? Από εκεί που δεν έχουμε ψήφους ενοχλούμε και από εκεί που έχουμε ψήφους δεν ενοχλούμε. €200,000 λέει έδωσε ο Μητσοτάκης, λέει, για 10.000 ψήφους Ρωμά. 20 ευρώ η ψήφος δηλαδή. €10,000 Ρωμά, 200.000 επιδότηση. Χώρια τα επιδόματα και όλα αυτά. €20 η ψήφος, τζάμπα πράγμα. Δεν μην είστε χαζοί ρε, μην την πουλάτε τόσο φθηνή την ψήφο. Πριν από τις 10 εδώ στον Στίγμα τελειώνουμε σιγά σιγά. Είναι πολλά τα θέματα, είναι πολλά. Έχουμε όμως και αύριο να τα πούμε. Έχουμε και μεθαύριο. Όλη τη βδομάδα θα τα λέμε.

Κωστάκη για σένα. Κωστάρα για σένα. Πασοκτζής.

Είσαι τώρα, τώρα είσαι κακοήθης και εσύ ώρες ώρες. Για όλα φταίνε οι γλαστρούλες. Δεν φταίνε οι ραμπούλες. Το καταλαβαίνεις τώρα. Γιατί άλλο να βάλεις εσύ μια γλάστρα και άλλο να βάλει ο Δήμος μια ράμπα. Τι δεν καταλαβαίνεις, αδερφούλη.

0: Ένα πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό είναι θέμα ζωής και θανάτου στην ελληνική ανάλυση. Παιδιά, πάρτε το χαμπάρι. Πλαταίνουμε τους δρόμους, σκεπάζουμε τα χαντάκια για να μην πέφτουν μέσα οι ντόπιοι και οι επισκέπτες. Αλλά δημιουργούνται άλλα προβλήματα, γιατί όταν κάνεις μια μαΐστρα που ήταν πρώτα λεωφόρο και ο χάρτης οδηγεί τον τουρίστα προς τα εκεί και διασταυρώνεται με ένα άλλο τμήμα του οδικού δικτύου επίσης μεγάλο, παιδιά, ένα φανάρι, μια σήμανση, κάτι για να μπορούν να κυκλοφορεί άνετα ο άνθρωπος χωρίς κίνδυνο, είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, έτσι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Τι ψάχνεις και εσύ τώρα? Τι ψάχνεις και εσύ τώρα? Λεπτομέρειες, ρε φίλε. Λεπτομέρειες. Αφού υπάρχει GPS.

0: που στενεύει ο δρόμος, που φαρδένει και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν, 45-670 το φουρνάρικο για τον καφέ, τις φωλιάτες, τις πίτες ταψιού, το ψωμί της ημέρας, τα γλυκά του, τα παγωτίνια του, τα παγωτά του, τα σοκολατάκια του. He's got his strong beliefs. My lover's got no fame. He's got his strong beliefs. My lover's got no money. Για τις μεγάλες ωρέξεις στο Λαδολέμονο 33-4-09. 33-4-09. Love, what he's looking for. One more and more people. Μεσημέρι με μαγειρευτά επιπλέον. Love. Τα διάσημα ψητά του μεσημέρι και βράδυ. Και στο χώρο του ανανεωμένο, ανακαινισμένο, το Λαδολέμονο New Era, Λαδολέμονο, New Era, πώς λέμε Ελλάδα 2.0, Λαδολέμονο 2.0. Έτσι. Άλλη αισθητική, άλλη άνεση για να πας να κάτσεις να φας εκεί. Καθημερινά εκτός Κυριακής. Μεσημέρι βράδυ. Το μεσημέρι μόνο μαγειρευτά. Όχι το βράδυ. Δεν ξανασερβίρουν μαγειρευτά το βράδυ. Ξαναζεσταμένα δεν έχει τέτοια. Λοιπόν, μέχρι αύριο ξαναπούμε. Να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες. Γεια χαρά σε όλους.
1: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Stigma Radio.
7: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
8: Hey there. We heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
9: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά.
10: από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ananet, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
11: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
12: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
13: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Μπήκαμε ουσιαστικά στην τελευταία εβδομάδα του μήνα. Εδώ στον Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστας, κοντά σας μέχρι τις 12. Στην παρέα μας είναι πάντα η Αγκροκέρ Κεφαλινό, στα Ντουρέικα Γαϊτανίου, με αγροεφόδια εξαρτήματα και μηχανήματα, με κορυφαία προϊόντα για τους αγρότες μας, με συμβουλές από Γεωπόνο, Γεώργιος Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης, και με τα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο EnviroLabs, το οποίο βέβαια συνεργάζεται με την Agrocare. Πάντα μαζί μας η Levante Ferries με 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Επισκέπτεστε το site levanteferries.com και έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε ηλεκτρονικά το εισιτήριό σας. Από εκεί βλέπετε τα δρομολόγια, τις ώρες, όποια ώρα και στιγμή εσείς θέλετε, αγοράζετε απλά και εύκολα το εισιτήριό σας. Πάντα στην παρέα μας η εταιρεία Bratis. Και Bratis σωστά, εάν θέλεις εκεί να βρεις τα είδη που αναζητάς για να διακοσμήσεις τον αγαπημένο σου χώρο, είτε πρόκειται για σπίτι είτε για επιχείρηση. Και Bratis σωστά, γιατί ο Bratis τα διαθέτει όλα και τα διαθέτει σε προνομιακές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές και ήδη για εξωτερικούς χώρους.

Εξωγήινοι έρχονται. Όχι. Λοιπόν, ο καιρός είναι έθριος, είναι καλοκαιρινός, έχει ανέβει και η θερμοκρασία. Στους 34 θα φτάσει σήμερα το μεσημέρι. Άνεμοι, ασθενείς 3 με 4 από φορ. Και έτσι θα κινηθεί ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος, αλλά θα τα λέμε μέρα-μέρα. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά σήμερα σε Ευσέβιο, Ευσεβία, Ζένα, Ζένο, Ζένια, Σέβη και Σεβούλα, χρόνια πολλά σε όλους. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου. Κάθε χρόνο 22 του μήνα οι φανατικοί φίλοι του Σκαραβαίου, του δημοφιλούς αυτού μοντέλου της Volkswagen, που είναι πάρα πολλοί, γιορτάζουν. Αυτό το αυτοκίνητο που λατρεύουν. Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών. Η πρώτη φορά που γιορτάστηκε ήταν το 2017 με πρωτοβουλία της συνεργασίας για τα τροπικά δάση και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο 22 Ιουνίου σε μια προσπάθεια για την ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της δράσης σχετικά με την προστασία των τροπικών δασών σε όλο τον κόσμο. Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα το μακρινό 168 μετά Χριστόν διεξάγεται η μάχη της Πίδνας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο. Οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο το βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Και έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδος από τους Ρωμαίους. Το 431 αρχίζει τις εργασίες της στην Έφεσο η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος με σκοπό την καταδίκη του Νεστοριανισμού. Το 1662 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «προπαγάνδα» στην εγκύκλο του Πάπα Γρηγορίου του ΙΕ. Τώρα δεν μπορώ να κάνω το... Ναι, τέλος πάντων, για την διάδοση της πίστεως και έκτοτε όρος καθιερώθηκε να συμβολίζει την τέχνη της διάδοσης των ιδεών. Το 1837 γεννήθηκε ο Ερνέστος Τσίλερ, γερμανός αρχιτέκτον με σημαντικό έργο στην Ελλάδα, σχεδίασε πάνω από 500 κτίρια. Το 1936 γεννήθηκε ο Κρις Κριστόφερσον, τραγουδοποιός της Country και ηθοποιός, ενώ το 1940 γεννήθηκε ο Αμπάς Κιαροστάμι, διακεκριμένος Ιρανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου. 1941, 22 Ιουνίου, Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 1949 γεννήθηκε ο Τοντ Ράντγκρεν, Αμερικανός ροκ τραγουδοποιός και παραγωγός, ενώ το 1949 γεννήθηκε η σπουδαία Μέριλ Στρίπ, κορυφαία ηθοποιός, βραβευμένη με 2 Όσκαρ. Το 1969 πέθανε η Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Φράνσις Ήθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Θρύλος, πραγματικά, η ίδια. Το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο θέατρο Αθήνεων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη «Το μεγάλο μας τσίρκο». Τεράστια επιτυχία. Το 1987 πέθανε ο κορυφαίος ίσως Αμερικανός χορευτής, βέβαια και ο ίδιος ηθοποιός, ο Φρεντ Αστέρ. Το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Alpha Bank, Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Και τέλος, το 2015 πέθανε η Λάουρα Αντονέλη, Ιταλίδα. Έγινε γνωστή σε soft ταινίες ερωτικού περιεχομένου
την δεκαετία του 70.

στην κεντρική επικαιρότητα προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν μπάσκε έρθουν σε κάποια οριστική συμφωνία. Συμφώνησαν σε ένα νέο πλαίσιο συνεννόησης. Τώρα πραγματικά κανείς δεν ξέρει αν όντως υπάρχει πρόοδος ή όχι πραγματικά, διότι έχουμε και τον Τραμπ που βγαίνει και λέει πολλά και διάφορα και πολύ συχνά, απειλώντας θεούς και δαίμονες. Και έχουμε και το Ισραήλ, το οποίο δεν σταματάει εκεί τις εχθροπαξίες στο Λίβανο, και αυτό αποτελεί κόκκινο πανί εν ολίγης για το Ιράν.

Για να έρθουμε τώρα στα δικά μας, στα τοπικά μας. Καταρχάς είχαμε την επίσκεψη στη Ζάκυνθο του Στέφανου Κασελάκη, του Προέδρου του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο,

Ο ίδιος ανέπτυξε τις προγραμματικές θέσεις του κόμματός του για την οικονομία, τη φορολογία, την επιχειρηματικότητα, το ζήτημα των κόκκινων δανείων, άσκησε κριτική στο υφιστάμενο πολιτικό και οικονομικό μοντέλο, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα ασφυκτικό φορολογικό περιβάλλον, αναφέρθηκε στην ανάγκη για ένα σταθερότερο και δικαιότερο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα σε ζητήματα κοινωνικής πολιτικής και ισότητας. Πριν τη συνέντευξη τύπου που έδωσε, συναντήθηκε με εκπροσώπους φορέων, με το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία από Κολάρι, για να ενημερωθεί για τα προβλήματα προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης, αν θέλετε, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Συναντήθηκε με τη διοίκηση του επιμελητηρίου, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την τοπική οικονομία, τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα, τις αναπτυξιακές προοπτικές της Ακίνθου. Παραχώρησε συνέντευξη τύπου, πλαισιωμένος από την κυρία Μαρία Κοπανάκη και τον γραμματέα του κόμματος, τον κύριο Γιώργο Σίμο. Επιχείρησε να συνδέσει τοπικά προβλήματα της Ακίνθου με ευρύτερες, αν θέλετε, παθογένειες του ελληνικού κράτους. Έκανε αναφορά στις ελλείψεις και τις αδυναμίες που καταγράφονται σε κρίσιμους τομείς. Υποστήριξε ότι η έλλειψη σχεδιασμού, η γραφειοκρατία και η διαχρονική αδράνεια των κυβερνήσεων οδήγησαν σε αδιέξοδα που επηρεάζουν κατοίκους και επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσα από τα όσα είπε ο Στέφανος Κασελάκης, επιχείρησε, αν θέλετε, να παρουσιάσει το κόμμα του, τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, ως μια νέα πολιτική πρόταση που τοποθετείται κυρίως στο χώρο του κέντρου, προβάλλοντας τον ορθολογισμό, την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα ως βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής του ταυτότητας, και έστειλε και ένα μήνυμα συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική οφείλει να αποτελεί εργαλείο βελτίωσης της καθημερινότητας και όχι πεδίο διχασμού ή αναπαραγωγής παλαιών αντιπαραθέσεων.

Από εκεί και πέρα είχαμε ένα δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Ζακύνθου με θέμα επαναχάραξη αγιαλού στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, οι απαντήσεις που δεν δόθηκαν, όπως αναφέρει, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προκύπτει ένα σοβαρό ερώτημα σύμφωνα με τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, πώς ήταν δυνατόν ο Δήμος να ζητήσει την επαναχάραξη του αγιαλού για τις ανάγκες μιας ανάπλασης όταν η μελέτη της ανάπλασης δεν είχε ακόμα ολοκληρωθεί, αν υπήρχε άλλο σχεδιασμός ή άλλη σκοπιμότητα που επέβαλε την επαναχάραξη πριν ακόμη ολοκληρωθεί η μελέτη ανάπλασης. Και θέτει και ένα άλλο μεγάλο ερώτημα για την Place de Haute. Δεν πρόκειται απλώς για μία πλάζα, αναφέρει η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά για μία από τις σημαντικότερες παραθαλάσσιες δημόσιες εκτάσεις, φιλέτα της Ζακύνθου, με έκταση δεκάδων στρεμμάτων, μέτωπο εκατοντάδων μέτρων στη θάλασσα και ιδιαίτερα υψηλή αναπτυξιακή και εμπορική αξία. Καλεί λοιπόν τη Δημοτική Αρχή να απαντήσει στο εάν υπάρχουν σχέδια παραχώρησης της Place de Haute για ιδιωτική τουριστική ή άλλη εμπορική εκμετάλλευση, αν προβλέπεται η κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων ή τουριστικών καταλυμάτων, αν έχει εκδηλωθεί επενδυτικό ενδιαφέρον και αν θα παραμείνουν η Place de Haute, το Κρυονέρι, η περιοχή του παλαιού πυρηνελουργίου, πυρηνελουργίου και το ενετικό υδραγωγείο ελεύθερα προσβάσιμες δημόσιες περιοχές ανοιχτές σε όλους τους πολίτες.

Είχαμε δελτίο τύπου και από την παράταξη Δύναμη Ελπίδας με επικεφαλή στον κύριο Τσουρουνάκη. Αναφέρεται στις δύο τελευταίες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και στο τι έπραξε η Δύναμη Ελπίδας. Αναφέρει ότι καταψήφισε τη δεύτερη αναμόρφωση του προϋπολογισμού μόλις δύο μήνες μετά την ψήφισή του, καθώς αποδεικνύεται ότι ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε χωρίς σοβαρό σχεδιασμό και ότι τώρα επιχειρείται η διόρθωσή του με συνεχείς αλλαγές. Και αναφέρεται μετά σε συγκεκριμένα ζητήματα. Για το ναυάγιο παραμένει αναπάντητο το ερώτημα πώς ένα έργο χρηματοδοτείται με 500.000 ευρώ και στη συνέχεια πληροφορούμαστε, αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας, ότι ο δρόμος ανήκει σε άλλη υπηρεσία και όχι στον Δήμο. Για την αγροτική οδοπία χάθηκαν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ λόγω ελλειπών φακέλων και δικαιολογητικών, την ώρα που δεκάδες δήμοι της χώρας κατάφεραν να ενταχθούν στο ίδιο πρόγραμμα. Για τη μειοκτονία, παρά τις 3 παρεμβάσεις μας στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε 2,5 χρόνια, δεν έχει παρουσιαστεί ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης ενός προβλήματος που αφορά μέσα τη δημόσια υγεία. Για το μακρύ γυαλό, επιβεβαιώθηκε, αναφέρει Δύναμη Ελπίδας, ότι ο Δήμος είχε ενημερωθεί εδώ και περίπου έναν χρόνο από το αστυνομικό τμήμα καταστατήριου για την ανάγκη λήψης μέτρων. Για την Πόχαλη, παρά τις δεσμεύσεις για έναρξη εργασιών, δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και πολιτικής προστασίας. Και για το θέμα της ίδρυυσης, δεν ακούσαμε καμία συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αναφέρει η Δύναμη Ελπίδας, για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος που ταλαιπωρεί κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες κάθε καλοκαίρι. Και καταλήγει ότι η Δύναμη Ελπίδας θα συνεχίσει να αναδεικνύει τα προβλήματα του τόπου και να διεκδικεί λύσεις με σχέδιο, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, διότι η Ζάκηθος χρειάζεται έργα, αποτελέσματα και διαφάνεια, όχι δικαιολογίες και χαμένες ευκαιρίες. Επίσης να σας πω και να θυμίσω ότι σήμερα λήγει η προθεσμία για να καθαρίσετε τα οικόπεδά σας, προσέξτε, και δεν υπάρχει πληροφορία για νέα παράταση. Φροντίστε έστω και σήμερα τελευταία στιγμή να κάνετε τον καθαρισμό ή να τον δηλώσετε όσοι τον έχετε κάνει και δεν το έχετε δηλώσει ηλεκτρονικά, γιατί μετά τα πρόστιμα είναι τσουχτερά. Ενημερωνόμαστε από τον Δήμο ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, 26 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί στο Φανάρι στην Κωνσταντινούπολη, στην Πατριαρχική Αστική Σχολή Μαρασλή, η τελετή αναγόρευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη Παρθολομαίου σε ύψιλο προστάτη των Ζακυνθινών Γραμμάτων και του Περιβάλλοντος του Δήμου. Η τελετή θα γίνει με την παρουσία του Δημάρχου Ζακύνθου, του κ. Στασινόπουλου. Να πούμε ότι είχαμε έτσι μια ασθενή, θα έλεγα, σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σήμερα 6,5 τα ξημερώματα, νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, δυτικά των ίσων Στροφάδων. Την περασμένη Παρασκευή είχαμε δυστυχώς ένα σοβαρό τροχαίο στο δρόμο, τον επαρχιακό δρόμο Ζακύνθου Βολιμών, στη θέση του Ρέικα, όταν ένα γιο ταχύ, στο οποίο επέβαιναν 3 νεαροί, αρχικά συγκρούστηκε με ένα δίκυκλο όχημα, το οποίο ήταν σταθμευμένο, ευτυχώς δεν υπήρχε επιβάτης, και μετά κατέληξε σε τείχο το αυτοκίνητο. Τραυματίστηκαν οι 3 νεαροί, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Είναι εκτός κινδύνου από ό,τι γνωρίζουμε, αυτή την πληροφόρηση έχουμε, και θα δούμε, θα μάθουμε περισσότερα στην πορεία της εκπομπής. Η οποία εκπομπή σήμερα θα ασχοληθεί με τη νέα κανονιστική κοινόχρηση των χώρων, ένα θέμα το οποίο απασχολεί απαντές. Σήμερα περνά από Δημοτική Επιτροπή αυτή η νέα κανονιστική, και θα ακούσουμε απόψεις φορέων για το τι πρέπει να περιέχει αυτή η νέα κανονιστική, που πρέπει να δοθεί έμφαση, ποια ζητήματα πρέπει να λύνει, πού εστιάζονται τα προβλήματα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στην πορεία.
Να θυμίσω ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους μέσω του stigmafm.gr, δηλαδή να στείλετε το γραπτό σας μήνυμα μέσω του στίγμα, επαναλαμβάνω, stigmafm.gr, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email.

0: Τριμπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
3: Stigma Radio.
4: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
5: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
6: Ωραίο πόνσο.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25-798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης, πράτης καλός.
6: Και πάρα πολύ απλά, αν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, εννοώ ξεκούραστα, θα αποκτήσετε από τον Μπράτη τα κορυφαία ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως και είναι αυτά της Elite Strom και τα βρίσκετε μόνο εκεί. Αν θέλετε για εξωτερικούς χώρους τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς ή φάσματα διάβροχα ή συστήματα σκίασης και όχι μόνο αυτά, και πάλι τα διαθέτει ο Μπράτης σε προνομιακές τιμές. Οι αγρότες μας έχουν στην Αγκροκέρ Κεφαλινός τον επιστημονικό του συνεργάτη, τον κύριο Γιώργιο Κεφαλινό. Υπηρεσίες γεωπόνου για την σωστή καθοδήγησή τους βήμα-βήμα. Και βέβαια η Αγκροκέρ διαθέτει κορυφαία προϊόντα και πλήρη γκάμα εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας με την Αγκροκέρ 23 3 48.

0: Λοιπόν, όπως έλεγα και από το ξεκίνημα της εκπομπής, σήμερα Δευτέρα περνά από Δημοτική Επιτροπή η νέα κανονιστική κοινόχρηστων χώρων. Η νέα κανονιστική απόφαση, η οποία σαφώς και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι μέσω αυτής επηρεάζεται η λειτουργία των επιχειρήσεων, η καθημερινότητα των κατοίκων, η εικόνα της πόλης, των τουριστικών περιοχών του νησιού, η διαχείριση των πεζοδρομίων, των πλατιών, παραλιακών μετόπων, λοιπόν δημόσιων χώρων. Χρειάζεται έτσι μια ισορροπία ανάμεσα σε όλα αυτά. Αναμένεται μέσω της κανονιστικής να καθοριστούν οι όροι παραχώρησης, τα επιτραπόμενα όρια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, υποχρεώσεις των επαγγελματιών και βέβαια σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μηχανισμοί ελέγχου, έτσι, και επιβολής των όποιων κυρώσεων. Θα αναπτύξουμε τώρα μια συζήτηση με φορείς της Ακίνθου για το πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να είναι αυτή η νέα κανονιστική, τι πρέπει να περιέχει, πού πρέπει να εστιάζει, ποια προβλήματα έχουν εντοπίσει, ξεκινώντας από τον Εμπορικό Σύλλογο Ακίνθου και μιλώντας με τον πρόεδρο βέβαια του φορέα, τον κύριο Τάσο Μπουρσαλίδη, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπουρσαλίδη. Μας ακούτε?
1: Ναι, καλημέρα, σας ακούω.
0: Καλημέρα, κύριε Μπουρσαλίδη, καλημέρα. Δε, κάπου χάθηκε.
1: Ναι, δεν είναι καλό σήμερα το που είμαι, μιλάω από το κινητό. Καλημέρα σε εσάς, κύριε Μπάστα, και σε όσους μας ακούνε.
0: Λοιπόν, νέα κανονιστική κοινόχρηστων χώρων. Τι έχετε εντοπίσει εσείς, ποια είναι τα ζητήματα που πρέπει να λύνει, ποιες είναι οι δικές σας επισημάνσεις ως Εμπορικός Σύλλογος? Δεν γνωρίζουμε το ακριβές πλαίσιο της νέας κανονιστικής. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα έχετε τικάρει αυτά τα οποία θα θεωρείτε εσείς σημαντικά για να είναι έτσι σωστά ανεπτυγμένοι ανάμεσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των χώρων, να το πω έτσι απλά.
1: Ναι.
0: Με ακούτε?
1: Ακούγομαι.
0: Μια χαρά. Εσείς ακούγεστε μια χαρά. Εγώ δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σας ακούω. Λοιπόν,
0: πολύ ωραία.
1: Εκτάξει, κύριε Μπάστα, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι για την συζήτηση για την κανονιστική τη μάθαμε από εσάς χθες το βράδυ που με ενημερώσατε για να...
0: Από εμένα, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ
1: λοιπόν,
0: ωραία.
1: Από μόνο το αυτό το γεγονός δείχνει κάτι, ότι η Δημοτική Αρχή δεν πηγαίνει σε δρόμο το οποίο θα είναι, μάλλον, να έχει στο σκεπτικό της το καλό όλων. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είναι να συνομιλήσει με φορείς και πολύ περισσότερο με τον Εμπορικό Σύλλογο, που είναι και άμεσα εμπλεκόμενο σε αυτή τη διαδικασία. Διότι η κανονιστική μας επηρεάζει άμεσα.
0: Ναι, άρα θεωρείτε ότι δεν υπήρξε επαρκής διαβούλευση?
1: Σχεδόν καθόλου.
0: Σχεδόν καθόλου.
1: Λοιπόν, πέρα από αυτό όμως, η γενική μας θέση του Εμπορικού Συλλόγου είναι το ότι βεβαίως και θα πρέπει να τηρούνται, ό,τι είπατε και πριν, όλοι οι κανόνες και σεβασμός προς τους, πρώτα απ' όλα στους πολίτες, στους κατοίκους της Ακίνθου, αλλά και στους επισκέπτες του νησιού μας. Θα πρέπει οι χώροι που, οι δημόσιοι χώροι να είναι διαμορφωμένοι κανονιστικοί έτσι, ώστε να υπάρχει εύκολη, άνετη πρόσβαση όλων προς τα πεζοδρόμια, προς όλες τις κατευθύνσεις, να μπορούν να περπατάνε άνθρωποι, να μπορούν να πηγαίνουν τα καρότσια τους και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Τώρα όμως, κοιτάξτε να δείτε, βεβαίως είναι και μια εποχή και έμποροι είμαστε κι εμείς και είναι η σεζόν που εδώ περιμένουμε να βγάλουμε και μη σας πω όλες τις υποχρεώσεις όλης της χρονιάς από 2-3 μήνες.
0: Ναι.
1: Από αυτή την άποψη είναι αναγκαίο και οι έμποροι να βγάλουν κάποιο στάν έξω, να βγάλουν κάποιο εμπόρευμα προς έκθεση προς τους δύναμοι πελάτες, και από αυτή την άποψη ότι χρειάζεται και εμείς να εκθέτουμε τα προϊόντα μας.
0: Δεν πρέπει όμως να υπάρχουν κανόνες σε αυτό.
1: Ακριβώς ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Άρα, αν η Δημοτική Αρχή συνομιλούσε και με τον Εμπορικό Σύλλογο, θα μπορούσαμε και εμείς να προτείνουμε λύσεις, να προτείνουμε σκέψεις για το πώς μπορεί αρμονικά να συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Γιατί μπορούν να συνυπάρχουν? Όταν ο σκοπός είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών. Πρώτα απ' όλα όλων των κατοίκων της Ακίνθου, που μέσα σε αυτό είναι και οι έμποροι, και δεύτερον των επαγγελματιών και των επισκεπτών.
0: Άρα, κύριε Μπουρσαλίδη, συγγνώμη που διακόπτω, αυτή η ισορροπία αυτή η ισορροπία ανάμεσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα και την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών, έτσι, από χώρους. Πώς μπορεί να επιτευχθεί, τι πρέπει να προβλέπει η κανονιστική, ποια είναι η άποψή σας, πώς μπορεί να γίνει αυτό?
1: Καταρχήν η κανονιστική πρέπει να εξασφαλίζει, όπως είπαμε πριν, το να μπορεί να περπατάει κόσμος. Δεύτερον, θα πρέπει να οριστούν μέτρα έξω από τα μαγαζιά μέχρι που μπορεί να βγάζει ο καθένας το
0: εμπόρευμά του.
1: Το εμπόρευμά του, α πούμε, τα στάντ του, και να τηρείται εκεί. Η έλεγχη όμως να μην είναι σε στήλ, να το πούμε έτσι, εκδικητικό, ότι παιδάκι μου σε εντόπισα και σου κόβω το κεφάλι, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές για τους συναδέλφους. Λοιπόν,
0: για να το λέτε, σημαίνει ότι έχετε εντοπίσει κάτι? Υπάρχουν
1: κοιτάξτε να δείτε τώρα, εγώ βέβαια το μαγαζί μου, εγώ το έχω στο Καλαμάκι, όμως ο κύριος Γιαννάτος, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, είναι στο κεντρικό σημείο της Αλεξάνδρου Ρώμα και έχει τακτική επικοινωνία με τους συναδέλφους της περιοχής, δηλαδή του κέντρου της Ζακύνθου, και φέρνει πάντα εμπεριστατωμένη εικόνα προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου το τι γίνεται στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι τα μάτια μας εκεί πέρα στο κέντρο. Εντάξει, για να το λέμε, κάτι έχουμε εντοπίσει. Τώρα δεν χρειάζεται να...
0: Καλά, δεν είπαμε να αναφέρουμε με επιχειρήσεις και τα λοιπά. Αν έχετε εντοπίσει μια τέτοια, πώς θα το πω, διάθεση...
1: Κάτι μικρές διακρίσεις εντοπίζουμε.
0: Α, διακρίσεις.
1: Ναι. Σε πάση περιπτώσει... Το λέμε γενικά, το λέμε προς τη μόρφωση για το επόμενο διάστημα. Θέλουμε να το αναπτύξουμε παραπάνω. Αλλά πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί, διότι οι άνθρωποι, η πλειοψηφία των επαγγελματίων της Ζακύνθου είναι μικροεπαγγελματίες, οι οποίοι είναι μεροδούλοι, μεροφάοι, και θα πρέπει να είμαστε και με μεγαλύτερο σεβασμό προς τους συναδέλφους, από ποια αρχή και αν είναι, είτε είναι δημοτική ή οποιαδήποτε.
0: Άρα θεωρείτε ότι θα πρέπει να υπάρξει καταρχάς ισότιμη εφαρμογή των κανόνων σε όλους?
1: Θεωρούμε εμείς.
0: Το αυτονόητο είναι. Δηλαδή. Το αυτονόητο.
1: Αυτονόητο δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Επειδή αναφερθήκατε για το Καλαμάκι, για τη δική σας επιχείρηση, έτσι, θεωρείτε ότι η κανονιστική πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής? Χωριστά.
1: Γενικά θεωρούμε ότι η κανονιστική θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα μελέτης όλου του νησιού για όλα τα ζητήματα. Διότι την τουριστική και τη σημαντική δραστηριότητα δεν την έχει μόνο το κέντρο της πόλης. Την έχουν και τα χωριά, και ιδιαίτερα τα τουριστικά χωριά. Μη σας πω και πολλές φορές και περισσότερο από την πόλη. Οπότε θέλει μια μελέτη για το πώς θα εφαρμόζονται κανόνες γενικότερα συμβίωσης, αρμονικής συμβίωσης επαγγελματιών, κατοίκων, επισκεπτών. Για να είναι όλοι, πώς θέλουν, να μπορούμε να δουλεύουμε, να βγάζουμε την προστοσύνη μας και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι, να μην υπάρχει διακρίσεις και εκμετάλλευση ένας τον άλλον, να σεβόμαστε ένας τον άλλον για τους χώρους που καλύπτουμε.
0: Ναι,
1: πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό.
0: Πρέπει να είναι ενιαία, κύριε Μπουσαλίδη, κανονιστική, για παράδειγμα, εγώ τώρα θέτω παράδειγματα.
1: Ναι, αυτή
0: έτσι
1: είναι η θέση μας, ότι πρέπει, η κανονιστική Όχι. πρέπει να αφορά όλο το νησί.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Άλλο θέλω να ρωτήσω. Για παράδειγμα, θέτω παραδείγματα. Ιστορικό κέντρο πόλης, παραλιακή ζώνη εδώ στην πόλη, τουριστικές περιοχές. Πρέπει να είναι το ίδιο ενιαίο ή πρέπει να δούμε ξεχωριστά πού υπάρχουν ιδιαιτερότητες και πού όχι? Δεν αναφέρομαι σε διακρίσεις.
1: Όπως το λέτε, και είπα και πριν, το ξαναλέω, ότι θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνολικής μελέτης. Η συνολική μελέτη προϋποθέτει συνομιλία με τους φορείς, επικοινωνία με κάθε περιοχή ξεχωριστά. Αυτά πρέπει να κάνει μια δημοτική αρχή, μάλλον και αυτά, πέρα από όλα τα άλλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Επικοινωνία με τους κατοίκους, επικοινωνία με τους... με τους επαγγελματίες της κάθε περιοχής, και υπάρχουν και φορείς που αντιπροσωπεύουν κατοίκους, υπάρχουν φορείς που αντιπροσωπεύουν επαγγελματίες, εργαζόμενους. Πρέπει να υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με αυτούς τους φορείς, για να μπορούμε να καταλήγουμε στο τι τελικά είναι καλό και συμφέρει τον τόπο. Πρώτα απ' όλα δηλαδή, και την πλειοψηφία των κατοίκων, που είναι εργαζόμενοι επαγγελματίες. Ναι. Οι οποίοι και αυτοί, για όποια να το πούμε έτσι, διάκριση ή κακός σχεδιασμός οποιοδήποτε κανονιστικής, επηρεάζει πρώτα απ' όλα αυτά τα στρώματα της Ζακύνθου.
0: Ναι.
1: Πιο ειδικά, όπως είπατε, από ό,τι επειδή ενημερώσατε χθες εμένα ότι γίνεται,
0: ναι, ναι,
1: θα ξαναγίνει συζήτηση κανονιστική, γιατί πρόσφατα έχει γίνει, το ψάξα λίγο, είναι τροποποίηση της παλιάς για συγκεκριμένα πράγματα.
0: Ναι, ναι, επικαιροποίηση, να το πούμε έτσι.
1: Μπράβο. Από ό,τι είδαμε, μιλάει για Νάιλα, μιλάει για πεζοδρόμια κτλ. Τα οποία αυτά δεν διαφωνούμε από θέση αρχής ούτως ή άλλως. Αυτά πρέπει να τηρούνται. Για να μπορέσει να περπατήσει ο πολίτης και να προσεγγίσει το μαγαζί και πρέπει να περάσει από ένα άλλο μαγαζί το οποίο έχει κλείσει το πεζοδρόμιο, αυτό
0: είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα.
1: Ναι, δεν είναι αποδεκτό από τον Εμπορικό Σύλλογο. Αλλά είναι αυτό το θέμα, είναι ότι γίνεται μια συζήτηση και δεν ενημερώνεται κανένας. Δηλαδή, ενημερωθήκαμε από εσάς και μετά έπρεπε να το ψάχνουμε τι και πώς. Αυτό είναι λάθος, κατά την άποψή
0: μου. Ναι, ναι. Με την εικόνα που έχετε μέχρι σήμερα, γιατί αναφερθήκατε σε κάποια ζητήματα, αλλά είπατε να μην το αναπτύξουμε και δεν θέλω να το αναπτύξουμε γιατί δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Είναι γενική ερώτηση. Έχετε παρατηρήσει.

0: λέγεται, για να το ξέρει, και το τι είναι εθνικό και τι είναι ανήθικο είναι γενικό. Δηλαδή τα μονοπόλια που χτυπάνε τις τιμές και δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα είναι ανήθικο ή ηθικό. Πάση περιπτώσει. Ναι. Είναι μεγάλο θέμα.
1: Ναι, είναι μεγάλο θέμα.
0: Που ανοίγουμε, βέβαια, έχουμε θέση γι' αυτό, όπως είπαμε, το ότι από την ίδια τη φύση μας, σαν μικροί επαγγελματίες, είμαστε πάντα σε μειονεκτική θέση και περιμένουμε και από το κράτος και από τη δημοτική αρχή κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, τόσο ώστε να διευκολυνόμαστε, να μπορούμε να υπάρχουμε και εμείς και να μην κλείσουμε τα μαγαζιά μας. Από αυτή την άποψη μιλώντας, είναι και αυτό μια θέση γενική για μας, το ότι η κανονιστική πρέπει να είναι και λογική, δηλαδή να μην ζητάει, να σου πούμε έτσι, διαβάζαμε στην προηγούμενη κανονιστική κάτι περίεργα, κάτι πρέπει για να μπορέσουν να βγάλουν τα πεζοκαθίσματα οι συνάδελφοι,
1: ναι,
0: ή τα πράγματα, κάτι κατασκευές περίεργες, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν έχει με το ζόρι βγάζει το μήνα του, τι κατασκευές θα κάνει, τι τέτοιο. Δηλαδή, πρέπει να είναι, οποιαδήποτε ενοικίαση χώρων πρέπει να είναι ανθρώπινη, δηλαδή να μπορεί να ανταπεξέλθει ο επαγγελματίας.
1: Ναι.
0: Και να παίρνουν όλα υπόψη αυτά. Όλα αυτά. Δηλαδή, την κατάσταση που ζούμε, την οικονομική στιγμή και όλα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και κλείνοντας, κύριε Πουσαλίδη, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένας επαρκής μηχανισμός ελέγχων, έτσι. Δηλαδή, βγάζουμε μία κανονιστική, αλλά μετά πρέπει να ελέγχουμε και αν εφαρμόζεται. Γιατί αν δεν εφαρμόζεται, τι νόημα έχει.
0: Γενικά, και προσωπικά εγώ, δηλαδή, είμαστε. Στηρίζουμε την αρχή της ενημέρωσης και της πρόληψης και όχι της
1: καταστολής.
0: Και όχι της καταστολής. Τώρα, αν όμως χρειάζεται να συμμορφωθεί κάποιος, δεν έχει ξεφύγει από τα όρια συνεννόησης, χρειάζονται και αυτά. Αλλά γενικά είμαστε υπέρ στο να φτάσουμε σε μια κοινωνία που να μην χρειάζεται καταστολή καθόλου. Να συνοούμαστε από πριν.
1: Ιδεατή κοινωνία.
0: Εγώ πιστεύω ότι και μπορούμε να τη φτάσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πουρσαλίδη.
0: Και εγώ και ευχαριστώ που μας δίνετε βήμα.
1: Να είστε καλά, καλή σήμερα.
0: Καλημέρα, γεια σας.
1: Λοιπόν, είχαμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, τον κύριο Τάσο Πουρσαλίδη, έτσι μια πρώτη εκτίμηση του Εμπορικού Συλλόγου, του φορέα και του ίδιου του πρόεδρου για το πώς πρέπει να, τι πρέπει να περιλαμβάνει αυτή η νέα κανονιστική. Βέβαια, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν ενημερώθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος από τον Δήμο για αυτή τη διαδικασία. Δεν γνώριζα απολύτως τίποτα, ήταν ένα παράπονο που ο ίδιος δημοσιοποίησε. Στην πορεία θα συζητήσουμε και με άλλους φορείς.

Επαναλαμβάνω και λέω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω Viber, είτε στέλνοντας email, το δικό σας μήνυμα. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr, που άλλωστε μπορείτε να ακούτε από εκεί ζωντανά την εκπομπή. Για ένα μήνα περίπου ακόμα η Levante Ferries θα πραγματοποιεί 6 δρομολόγια καθημερινά από και προς τη Ζάκυνθο. Άλλωστε στην ιστοσελίδα levanteferries.com βλέπετε όλα τα δρομολόγια, το πλήρες πρόγραμμα της εταιρείας μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Φυσικά ενημερώνεστε και για όποτε υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια ή κάποια έκτακτα που προγραμματίζονται. Τα δρομολόγια τώρα έχουν ως εξής: από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 το μεσημέρι, 7.30 το απόγευμα, και από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 το απόγευμα, 9.30 το βράδυ. Εκεί μπορείτε να αγοράσετε και το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά, εύκολα και απλά, χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Άμεσα το λαμβάνετε στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου.

θα πάτε στο πλοίο περίπου 40-45 λεπτά πριν την αναχώρησή του, όχι 5 και 10 λεπτά πριν, για να γίνει το check-in και να επιβιβαστείτε. Τα περίφημα λευκά είδη Κίλα Ρος και Νεφ Νεφ στη Ζάκυνθο τα διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης στην πόλη. Φωσκόλου 19. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός που είναι στα Ντουρέικα Γαϊτανίου συνεργάζεται με το Ινστιτούτο Γεωργικών Αναλύσεων Envirolabs που πραγματοποιεί τέτοιες αναλύσεις σε καλλιέργεια, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, σε ελαιοτριβία με πάρα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα για τους αγρότες μας. Μπορείτε να επισκεφτείτε την Αγκροκέρ στα Ντουρέικα Γαϊτανίου ή να ενημερωθείτε καλώντας το 23 3 48.

20 Ιουνίου είχαμε 15η τακτική συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη. Με τέταρτη τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 26 για την περιφέρεια. Με εισήγηση για τέταρτη αναμόρφωση προϋπολογισμού της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Για έγκριση συμμετοχής περιφέρειας στην Παγκόσμια Έκθεση Νησιών 2026.

Σε ό,τι αφορά τη Ζάκυνθο, θα είχαμε την γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων ξενοδοχείου 5 αστέρων. Στη θέση Άγιος Κωνσταντίνος, Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίων, του Δήμου βέβαια Ζακύνθου. Λοιπόν, θα περάσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο επόμενο μας διάλειμμα και σε λίγα λεπτά συνεχίζουμε.

0: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
1: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως συντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Είναι ο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας, τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
5: Stigma Radio.
10: Το φέρι μπιζού.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: 8 λεπτά είμαστε μετά τις 11. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ακούτε βέβαια Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί με τον Γρηγόρη Μπάστα και συζητάμε για τη νέα κανονιστική κοινόχρηστων χώρων που περνά σήμερα από Δημοτική Επιτροπή. Προφανώς και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι επαναλαμβάνω, επηρεάζεται η λειτουργία επιχειρήσεων, καθημερινότητας κατοίκων, εικόνα πόλης και περιοχών, διαχείριση πεζοδρομίων, παραλιακών μετόπων, λοιπόν δημόσιων χώρων, πλατιών. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία και θα ακούσουμε τώρα την άποψη ενός ακόμα φορέα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου για το πώς πρέπει να είναι αυτή η νέα κανονιστική, από τον πρόεδρο του φορέα, τον κύριο Γιώργο Μοθωνέο, τον οποίο έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Μοθωνέο.
1: Καλημέρα κύριε Μπάστα και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Καταρχάς, δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι αυτή η νέα κανονιστική, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια περαιτέρω πληροφόρηση.
1: Ούτε και εγώ γνωρίζω, διότι δεν βγήκε σε συζήτηση με τους φορείς της Ζακύνθου προτού πάει για ψήφιση στη Δημοτική Επιτροπή.
0: Θα έπρεπε λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, να είχε προηγηθεί διαβούλευση, λέτε.
1: Ναι, θα έπρεπε να έχει προηγηθεί μια διαβούλευση και συζήτηση, να πούνε τις απόψεις τους οι φορείς της Ζακύνθου, και εννοώ το Εμπορικό Επιμελητήριο Ζακύνθου, ο Εμπορικός Σύλλογος, γιατί κουβεντιάζουμε για μια τροποποίηση κανονιστικής της πόλεως και της Συμπόχαλης, το τοπικό συμβούλιο της Συμπόχαλης, το τοπικό συμβούλιο της πόλης και η μηχανική και οι αρχιτέκτονες, και ο Σύλλογος των Μηχανικών και ο Σύλλογος των Αρχιτέκτων. Ναι. Οι άμεσα που έχουν σχέση με την χωροταξία σε μια πόλη.
0: Η άποψή σας λοιπόν, εσείς που εστιάζετε, τι θα πρέπει να αλλάξει, τι θα πρέπει να βελτιωθεί, τι θα πρέπει να περιέχει αυτή η νέα κανονιστική, έτσι ως μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη συζήτηση.
1: Κοιτάξτε, να ακούσετε και ακροατές, μια κανονιστική κοινοχρήστων χώρων καταρχήν δεν είναι υπερκείμενη της προδομικής νομοθεσίας. Αυτό όσον αφορά τις κατασκευές που γίνονται σε κοινόχρηστους χώρους για την εξυπηρέτηση των καταστημάτων, είτε είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος, είτε είναι τουριστικών καταστημάτων, είτε είναι εμπορίου. Ναι. Αυτό που πρέπει μια κανονιστική είναι να διασφαλίζει την ευέλικτη κινητικότητα και κίνηση των πολιτών και των επισκεπτών στους κοινόχρηστους χώρους, είτε είναι πλατείες, είτε είναι πεζόδρομοι, είτε είναι πεζοδρόμια, είτε είναι ακόμα και γυαλιά σε παραλία.
0: Ναι.
1: Λέμε ένα παράδειγμα. Εκεί είναι το βασικό θέμα, ότι πρέπει να υπάρχει χώρος για ελεύθερη πρόσβαση στον πολίτη και μετά να δίνεται κάποιος χώρος για να αναπτύξουν τα εμπορεύματά τους ή τα τραπεζοκαθήματά τους ή επιχειρήσεις.
0: Άρα θα πρέπει να καθορίζει τα όρια παραχώρησης καταρχάς.
1: Εννοείται. Με πρώτο μέλημα φυσικά την ευέλικτη κυκλοφορία του πολίτη και του επισκέπτη.
0: Ναι.
1: Πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε τον πολίτη και τον επισκέπτη να μπορεί να χρησιμοποιήσει εύκολα και χωρίς εμπόδια τους κοινόχρηστους χώρους και μετά να δώσουμε οποιοδήποτε κομμάτι του κοινόχρηστου χώρου για να το χρησιμοποιήσει κάποια επιχείρηση.
0: Ναι. Βέβαια αυτό τώρα απαιτεί μια, τα έλεγα και πριν, τα συζητάγαμε και πριν με τον κύριο Μπουρσαλίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, ότι ναι, αυτό θα πρέπει να ισορροπήσει, ναι μεν ως προτεραιότητα είναι η ελεύθερη πρόσβαση όλων, έτσι, σε κοινόχρηστους χώρους, επισκεπτών, πολιτών, ατόμων με αναπηρία κτλ.
1: Εννοείται όλοι.
0: Ο κάθε πολίτης, ναι. Αλλά πρέπει να ισορροπήσει και με τις ανάγκες που έχουν οι επιχειρηματίες, γιατί προσπαθούν να βγάλουν τώρα τα σπασμένα, όπως λέμε, εντός αγωγικών.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Εμείς δεν είμαστε ενάντια των επιχειρηματιών.
0: Όχι, δεν υπάρχει.
1: Και οι επιχειρηματίες να δουλέψουν χρησιμοποιώντας μέρος του κοινόχρηστου χώρου, γιατί τον νοικιάζουν με κάποιο αντάλλαγμα, και ο πολίτης μπορεί να εξυπηρετηθεί που δεν θέλει, ας πούμε, να κάτσει σε ένα κατάστημα εστίασης. Να μπορεί να κάνει ένα περιπατητικό γύρο στους πεζόδρομους, στις πλατείες της πόλης που επισκέπτεται ή που μένει.
0: Ναι. Άρα με
1: να την... βάλει το παιδί του να κάνει ποδήλατο, και όλα να κάνει τη βόλτα, να κάνει ένα παγκάκι, να φάει ένα παγωτό που πήρε από ένα υγειονομικό κατάστημα στο χέρι, όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, με την εικόνα που έχετε, έτσι, σήμερα, με το πώς λειτουργεί η πόλη, με το πώς λειτουργεί, πώς είναι η κατάσταση στην Πόχαλη, πώς έχει διαμορφωθεί, τα κυριότερα προβλήματα ποια είναι, τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν.
1: Τα κυριότερα προβλήματα είναι ότι γίνεται μεγάλη κατάληψη των κοινοχρήσεων χώρων, παραπάνω από τα τετραγωνικά που τους έχει δώσει ο Δήμος με την υπάρχουσα κανονιστική, και θα πρέπει οι επιχειρηματίες λίγο να περιοργήσουν τα πεζοκαθίσματα. Και πολύ φοβάμαι ότι για να μην έρθει σε συζήτηση και σε διαβούλευση η τροποποίηση κανονιστικής, δίνει περισσότερο χώρο, δηλαδή μειώνει το χώρο από τους πολίτες και δίνει περισσότερο χώρο στα καταστήματα.
0: Α, λέτε ότι ενδέχεται να λειτουργεί έτσι.
1: Έχω την εντύπωση αυτή η μη εμφάνιση μου δημιουργεί κάποια διλήμματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό πρέπει να καταλάβει η Δημοτική Αρχή ότι κανένα δεν είναι αντίθετο στη λειτουργικότητα της πόλης. Όμως δεν μπορεί να παίρνονται αποφάσεις μέσα σε κλειστές θέσεις, με κλειστά ερμητικά τις πόρτες και να μην συζητιούνται με τους πολίτες, με τους φορείς τους.
0: Μα καλά, μετά από ό,τι γνωρίζω θα περάσει από Δημοτικό Συμβούλιο η όποια απόφαση και εκεί θα γίνει εκτενή συζήτηση.
1: Το Δημοτικό Συμβούλιο θα περάσει, είναι ψηφοφορία, η πλειοψηφία θα ψηφίσει την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής, άρα... Δηλαδή πρέπει να. Γιατί και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Το ίδιο πρόβλημα πήγε να δημιουργηθεί και με την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του ΕΟΤ και του Γλουνερίου. Ναι. Αν δεν έμπαινε στη μέση οι φωνές, οι διαμαρτυρίες του κατήματος της Τριάδας να το πάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα ερχόταν μια μελέτη όπως θα έρθει από την Αθήνα μέσα πάλι από κλειστές αίθουσες με κλειστές πόρτες.
0: Επειδή το αναφέρατε κύριε Μοθωνέου αυτό για την ανάπλαση εκεί Κρυονερίου, Αγίας Τριάδας και τα λοιπά, γιατί ακόμα υπάρχουν πολλοί κάτοικοι και όχι μόνο που είναι δύσπιστοι, ναι. Αλλά η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος ήταν ξεκάθαρο στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν υποκρύπτεται τίποτα, πώς θα το πω, πίσω από αυτή την ανάπλαση, θα είναι ελεύθεροι χώροι, θα είναι δημόσιοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Εσείς εξακολουθείτε και έχετε επιφυλάξεις.
1: Βεβαίως ο επιφυλάξης και το σημαντικό από όλα είναι ότι βρέθηκε ο Δήμος και ο Δήμαρχος σε αυτή τη θέση να κάνει τις δηλώσεις αφού πιέστηκε από τους πολίτες.
0: Ναι.
1: Ο Δήμαρχος έπρεπε να έχει συζητήσει πρώτα με τους πολίτες, να ακούσει τις απόψεις τους. Η απόφαση είναι δική του, αλλά να ακούσει πρώτα τις απόψεις των άλλων. Δεν είναι υποχρεωτικό να τη συμμεριστεί.
0: Ναι.
1: Δεν είμαστε όλοι θεοί, αλλά να ακούσει τις απόψεις των άλλων.
0: Ναι.
1: Και με το κυκλοφοριακό τα ίδια πράγματα είπαμε. Θέλει ζει τα λούμε μπροστά μας. Η πόλη αυτή τη στιγμή είναι αποκομμένη από τον τουρίστα. Δεν μπορεί ο τουρίστας να έρθει στη Ζάκηθο, να παρκάρει, να πάει, να ψυχαγωγηθεί.
0: Ναι, είναι αυτό το πρόβλημα.
1: Και παρατηρείται κάθε μέρα όπου η κίνηση στα τουριστικά καταστήματα και στα εστιατόρια είναι περιορισμένη.
0: Ναι. Θεωρείτε ότι αυτή η νέα κανονιστική, όποια και αν είναι, θα τη δούμε στην πορεία, έτσι. Θα πρέπει...
1: Θεωρώ ότι είναι λάθος η διαδικασία.
0: Ναι, το είπατε.
1: Και το είχα εκφράσει σε μια κατηδίαν συζήτηση με την κυρία Αυγουστίνου, τη δήμαρχο. Λέω, κυρία Αυγουστίνου, φέρετε σε συζήτηση με τους φορείς. Όχι να έρθει ο καθένας να πει την άποψή του. Οι συντεταγμένα, οι φορείς, κάλεσε εμπορικό επιμελητήριο, κάλεσε λίγο μηχανικών, κάλεσε εμπορικό σύλλογο να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Η απόφαση μετά είναι δική σας, να ακούσετε και τις απόψεις αυτών που ζουν κάθε μέρα την κανονιστική μέσω των επιχειρήσεών τους, είτε μέσω της κίνησή τους στην πόλη.
0: Ναι. Πάντως ήθελα να ρωτήσω το εξής. Αυτή η κανονιστική, η οποία τώρα πρόκειται να, τέλος πάντων, να περάσει.
1: Να περάσει,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να είναι ενιαία ή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Δηλαδή, αλλιώς είναι τα πράγματα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θέτω παράδειγμα. Αλλιώς είναι στο παραλιακό μέτωπο. Αλλιώς είναι στην Πόχαλη.
1: Εννοείται πρέπει η αναπεριοχή να προσαρμόζεται. Δεν πρέπει να είναι ενιαία.
0: Ναι.
1: Όπως, ας πούμε, χρειαζόταν από μια άποψη η τροποποίηση κανονιστική, γιατί θα πρέπει να δώσουν κάποιους χώρους και στους νέους πεζόδρομους που έγιναν πέρυσι με την κύρωση της κυριολογικής μελέτης.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή ήταν αναμενόμενο ότι έχει αργήσει κιόλας η να έρθει η τροποποίηση της κανονιστικής. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι πάλι θα είναι υπέρ των επιχειρηματιών και λιγότερο προς την ευέλικτη κυκλοφορία των πολιτών. Να έχω ένα πρόγραμμα. Δηλαδή σε μια κανονιστική δεν θα πρέπει να υπάρχει και κάποια μέρη για τα διάφορα αγάλματα και στήλες ιερών που υπάρχουν μέσα στην πόλη, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορεί ο τουρίστας να πάει να το επισκεφτεί χωρίς να κάνει ζίκ-ζακ από τραπέζια.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε, ναι.
1: Και σε πολλά σημεία τη πόλη που γυρνιάζουν αγάλματα είτε στήλες τυρών, βλέπουμε μπροστά από τα αγάλματα είτε στήλες τυρών να είναι σειρά ντάνες τα τετραγωνικά. Αυτά πρέπει να εκύψουν. Όπως και θα πρέπει ο Δήμος σε συνεννόηση με, ένα παράδειγμα λέω, ναι. σε συνεννόηση με την αρχαιολογική υπηρεσία να υπάρχει μια στήλη μπλουζινή που να αναφέρει και στα ελληνικά και στα αγγλικά τι αντιστοιχεί σε αυτή τη στήλη που βλέπει ή σε αυτό το άγαλμα.
0: Ναι.
1: Να λέει ας πούμε ότι είναι ο Διονύσης ο Λωμός όπου έγραψε το ελληνικό ύμνο. Μπορεί να μου πεις ότι από τους 100 τουρίστες οι 80 έχουν διαβάσει την ιστορία της Ελλάδας και το ξέρουν. Στο άγαλμα που υπάρχει, ας πούμε, στη στήλη των Ηρώων που υπάρχει στην πλατεία Αγίου Μάρκου ή στη Λεωφόρο Δημοκρατίας ή στη των Πεσότων, που ξέρει κανένας γιατί έχει φτιαχτεί αυτή. Ναι, έχει μια μπλούζινη επιγραφή Α4 που να, όπως είναι στα μουσεία.
0: Ναι, θα πρέπει να τα αναδείξουμε, λέτε αυτό.
1: Να τα αναδείξουμε, ναι. Δηλαδή αυτό πράγματα πρέπει να βλέπει και μια κανονιστική.
0: Και βέβαια θα πρέπει, πέραν αυτών που λέτε, να υπάρχει ναι. και ένας μηχανισμός ελέγχου.
1: Εννοείται. Ελέγχω ότι αυτά και, που έχουμε ψηφίσει πραγματοποιούνται και γίνονται.
0: Και επιβολή κυρώσεων όπου χρειάζεται. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει αυτός ο μηχανισμός.
1: Και να πω κάτι, λένε διαφημίζουν το Μαεστήρ και το Μαϊκόα. Ωραία, συμφωνούμε. Από εκεί πέρα όμως όταν κάνει κάποιος είτε καλοπροαίρετα, είτε γιατί κάποιοι υπάρχουν και κακοπροαίρετοι. Μπορώ εγώ να κάνω κακοπροαίρετα.
0: Φυσικά και υπάρχουν κακοπροαίρετοι. Ναι.
1: Ότι ο Μοθονέος έχει καταλάβει περισσότερο χώρο σε τραπεζοκαθίσματα ή σε τέτοιο από ό,τι έχει η άδειά του. Ο έλεγχος που πάει. Ο έλεγχος πάει στην ισοδήμο. Δηλαδή στέλνει την ενημέρωση το Μαεστή στο Δήμο να επανελέξει. Ναι. Με τι ηλεκτρικό μηχανισμό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μεταθέτουμε τους ελέγχους. Στην ουσία δεν κάνουμε έλεγχο.
0: Μάλιστα.
1: Περνάει το καλοκαίρι και πάμε στο επόμενο καλοκαίρι.
0: Άρα λοιπόν αυτά είναι τα ζητήματα που εσείς θα θέτατε αν υπήρχε αυτή η διαβούλευση που θα έπρεπε να έχει προηγηθεί όπως είπατε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Βεβαίως. Και το θέμα είμαστε και με τους επιχειρηματίες αλλά και με την κοινωνία. Πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός. Δηλαδή και να μπορεί ο πολίτης ελεύθερα να περπατήσει και ο επιχειρηματίας που έχει νοικιάσει, έχει ιδιοκτησία, ένα κατάστημα, ή να μπορεί να δουλέψει ή να βγάζει τα αποστολή του. Δεν είμαστε εναντίον των επιχειρηματιών.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: ναι.
1: μαζί με τους επιχειρηματίες και μαζί με τους πολίτες.
0: Πάντως κρατώ.
1: Δυστυχώς,
0: ναι, ναι.
1: Ό,τι επισημαίνουμε βγαίνει μπροστά. Δηλαδή, ένα πρόβλημα. Η Ιωάννη Μακρύ που έγινε πεζόδρομος και ένα κομμάτι της απορρίφθηκε από πεζόδρομο, έγινε πεζόδρομος ένα κομμάτι της Ιωάννη Μακρύ, βλέπουμε ότι είναι λειτουργική. Δεν έχει γίνει πεζόδρομος. Το κομμάτι από το μικρό διοικητήριο που μπαίνει μέσα για να βγει στην Ιερό Κλαδιανού που ήταν πεζόδρομος, αφέθηκε δρόμος.
0: Ναι.
1: Και το έκανε επισημάνει.
0: Μάλιστα.
1: Διότι διευκολύνει την κυκλοφορία. Όπως το γύρω-γύρω από το Δημαρχείο και την Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι. Κρατώ λοιπόν και με αυτό να κλείσουμε ότι είστε δυσπιστός διότι ακριβώς επειδή δεν έγινε ενημέρωση και συζήτηση με τους φορείς σας βάζει σε σκέψεις ότι ενδέχεται να λειτουργεί περισσότερο υπέρ των επιχειρήσεων και λιγότερο υπέρ των πολιτών. Αυτό είπατε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι. Για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε.
1: Είμαστε σε αναμονή.
0: Ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε.
1: Και εγώ καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν και από τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Μοθονέο, πιστός ο ίδιος. Και επανέλαβα αυτά που είπε και ο πρόεδρος του Υπουργού Συλλόγου, ο κύριος Μπουρσαλίδης, δηλαδή ότι δεν προηγήθηκε διαβούλευση ενώ θα έπρεπε από την Δημοτική Αρχή.

Πάντα στην παρέα μας είναι η Levante Ferris. Αυτή την εποχή, για ένα μήνα περίπου ακόμα, όχι περίπου, για ένα μήνα ακόμα, θα πραγματοποιεί τακτικά εξιδρομολόγια, όποτε υπάρχουν έκτακτα, θα αναγράφονται στο site levanteferris.com και θα τα λέμε και εμείς από εδώ. Εσείς μπορείτε να αγοράσετε το εισιτήριό σας γρήγορα και απλά, εύκολα, όποια ώρα και στιγμή θέλετε, ηλεκτρονικά, μέσω της levanteferris.com. Άμεσα έρχεται στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Κανένα άγχος, καμιά έτσι τρέξιμο σε εκδοτήρια εισιτηρίων ή στο λιμάνι τελευταία στιγμή. Τα ξεχνάτε όλα αυτά. Είναι για τη δική σας και μόνο εξυπηρέτηση αυτή η διαδικασία που παρέχει Levante Ferris. Η εταιρεία Bratis διαθέτει τα υπέροχα έπιπλα της Sofa Company. Είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Διαθέτει δάπεδα, φωτιστικά, σεντόνια, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, υφάσματα και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο και τα λευκά είδη νεφ νεφ και γκύλα ροζ και πάρα πολλά άλλα είδη σε εξαιρετικές τιμές. Η Αγκροκέρ Κεφαλινός διαθέτει ό,τι θέλει ο αγρότης, πραγματικά. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των Έλεο Ραντιστικών της Κολοβός Group. Εννοείται ότι διαθέτει πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, εξαρτήματα και αγροεφόδια και υπηρεσίες γεωπόνου. Διότι ειδικά ο ερασιτέχνης αγρότης θέλει μια καθοδήγηση, έχει απορίες, έχει προβληματισμούς που λύνονται εκεί και τον βοηθούν και στην εργασία του, την αγροτική εννοώ, και στο να παράγει ένα καλύτερο, ένα πιο ποιοτικό προϊόν. Μέσω των αποτελεσμάτων των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου Envirolab σε αγροτική γη, σε καρπό, σε ελαιόλαδο, οι αγρότες γνωρίζουν αν υπάρχουν, για παράδειγμα, στην καλλιέργειά τους υπολείμματα φυτοφαρμάκων, γνωρίζουν ποιο είναι το σωστό λίπασμα που πρέπει να επιλέγουν και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειάς τους, πάρα πολύ χρήσιμα για αυτούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός Ντουρέι Καγαϊτανίου. Καλέστε αν θέλετε να ενημερωθείτε και στο 23 3 48.

0: καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
3: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και Πάνος SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Πάνος SDR. 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και δεξ. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Stigma Radio.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Ακούτε Στίγμα, 35 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο κομμάτι. Γρήγορης Μπάστας στο μικρόφωνο σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου.

0: Η νέα κανονιστική κοινόχρηση των χώρων είναι στο επίκεντρο σήμερα της συζήτησής μας στην εκπομπή. Συζητάμε με φορείς της Ζακύνθου για το πώς, για το ποιος πρέπει να είναι ο προσανατολισμός. Είναι δεδομένο ότι αυτή η συζήτηση σήμερα περνά από Δημοτική Επιτροπή, είναι ακανονιστική. Αυτή η συζήτηση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επιχειρηματίες, για κατοίκους, για επισκέπτες, διότι μιλάμε για διαχείριση δημόσιων χώρων, πλατιών, παραλιακών μετόπων, πεζοδρομίων, για όρους παραχώρησης, για επιτραπόμενα όρια ανάπτυξης εμπορευμάτων, τραπεζοκαθισμάτων, υποχρεώσεις επαγγελματιών κτλ. Κτλ. Ελεύθερη πρόσβαση πολιτών σε δημόσιο χαρακτήρα χώρων. Όλα αυτά λοιπόν έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Ακούσαμε την άποψη του ΤΕΕ Ζακύνθου, του Εμπορικού Συλλόγου Ζακύνθου. Θα ακούσουμε τώρα την άποψη και του Επιμελητηρίου Ζακύνθου από την πρόεδρο του φορέα, την κυρία Νίκη Μαλαφούρη, που έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαλαφούρη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, κύριε Πάστα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εσείς είχατε ενημερωθεί για, για αυτό το θέμα που περνά σήμερα από Δημοτική Επιτροπή, γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος και οι Μηχανικοί Αρχιτέκτονες και ΤΕΕ δεν είχαν ενημερωθεί και εξέβρασαν ένα παράπονο.
1: Δεν
0: προηγήθηκε διαβούλευση, όπως μας είπαν δηλαδή.
1: Και εγώ χθες το βράδυ το έμαθα, το ξέρετε, mm-hmm. όπως και οι προηγούμενοι, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι τη διαβούλευση την κάνετε εσείς με τους φόρεις. Αλλά για να είμαστε λίγο σοβαροί, η κανονιστική αυτή που συζητείται σήμερα στην Δημοτική Επιτροπή της δίνει το δικαίωμα να μην γίνει διαβούλευση.
0: Ναι, μα δεν είπαμε ότι είναι κάτι παράνομο. Δεν είπε κανείς ότι είναι κάτι παράνομο.
1: Γίνει, έχει και συνέχεια η κουβέντα. Ναι. Της δίνει το δικαίωμα να το περάσει από Δημοτική Επιτροπή. Αλλά μετά θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Στο ενδιάμεσα λοιπόν, και αφού έγινε όλη αυτή η προτροπή χθες το απόγευμα που το μάθαμε κι εμείς, κάναμε μία κινητοποίηση, Εμπορικός Σύλλογος, τότε εμείς, και είπαμε ενδιάμεσα να συζητήσουμε το επόμενο δεκαήμερο, να κάτσουμε να κάνουμε μια διαβούλευση. Mm-hmm. Καλέσαμε και την κυρία Αυγουστίνου, η οποία διατίθεται πολύ ευχαριστώς, να συζητήσουμε mm-hmm. και να βάλουμε κάτω τους προβληματισμούς μας mm-hmm. Και να γίνει μια τελική διαμόρφωση και αναπροσαρμογή, διότι κύριε Μπάστα, η κανονιστική αυτή άλλο το 7, άλλο το 17 και άλλο το 27.
0: Προφανώς. Γι' αυτό γίνεται και τροποποίηση.
1: Ακριβώς. Άλλα τα δεδομένα, άλλες οι απαιτήσεις και άλλες οι υποχρεώσεις που γεννούνται στη σημερινή, στη σημερινή εποχή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Προφανώς δεν είναι το ίδιο πριν 10 και 20 χρόνια.
1: Έτσι. Οπότε πρέπει να δούμε τα δεδομένα μας τα σημερινά, γιατί άλλα τα μαγαζιά της εποχής εκείνης, άλλες οι παροχές που είναι πολύ υψηλές, τα μαγαζιά, τα καταστήματα έχουν αναπροσαρμοστεί, έχουν ανακοινηθεί, έχουν διαφοροποιηθεί στη σύγχρονη κοινωνία μας, mm-hmm. έχουν δώσει πολλά λεφτά στις ανακοινήσεις, οπότε πρέπει να προστατεύσουμε και τα καταστήματα αυτά, να υπάρχει ένας κανονισμός mm-hmm. Και ένας ορισμός για τα τραπέζια, για τα εμπορεύματα, να υπάρχει μια χωροταξία ουσιαστικά,
0: ναι, ναι.
1: που να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των επιχειρήσεων και των κατοίκων, των πολιτών, των επισκεπτών, των δημόσιων χώρων με εύκολη και άνετη πρόσβαση. Mm-hmm.
0: Άρα λοιπόν και βέβαια να προσθέσω, συγγνώμη διακοπτώ, ότι είναι και άλλη πλέον η εικόνα με πεζοδρόμους από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια.
1: Σωστό. Έτσι. Και άλλη εικόνα, άλλοι πεζόδρομοι, άλλη ήπια κυκλοφορία. Έχει μία διαφορετική όψη πόλη μας. Σε
0: ακριβώς.
1: όλα τα επίπεδα.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε καλό είναι να κάνουμε αυτή τη διαβούλευση και στην τελική του μορφή να εισακουστούν και οι φορείς, οι οποίοι έχουν άμεση άποψη από τα δεδομένα.
0: Άρα μου λέτε ότι ό,τι και να περάσει σήμερα από τη Δημοτική Επιτροπή, εν συνεχεία μπορεί να διαφοροποιηθεί, να αναπροσαρμοστεί σε κάποια σημεία του με τη διαβούλευση που θα ακολουθήσει πριν το Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, έτσι πιστεύω και μάλιστα στη συζήτηση που έκανα με την κυρία Αυγουστίνο χθες το βράδυ αργά, είναι διαθέσιμη η Δημοτική Αρχή να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε πραγματικά τι μπορούμε να διορθώσουμε, να προσθέσουμε, mm-hmm. να διαφοροποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί Παίζουν όλα αυτά. Και βεβαίως εκείνο που εγώ θα ήθελα σαν εκπρόσωπος των επιχειρηματιών, να γίνει μεν, να γίνουν μεν προτάσεις, να εισακουστούν, όμως να υπάρχει μια εφαρμογή καθολική, βεβαίως για την πόλη μιλάω, έτσι, και να γίνεται, αυτό που είπατε πριν, έχει πολύ μεγάλη σημασία, να γίνεται έλεγχος σωστός.
0: Βέβαια.
1: Και όχι να είναι εισπρακτική προστήμων. Δεν αντέχουν άλλο πρόστιμα τα μαγαζιά, ούτε κλείσιμο. Γιατί στην τρίτη παράβαση ξέρετε ότι κλείνουν.
0: Ναι, εντάξει, αντιλαμβάνεστε, εγώ κατανοώ τι λέτε. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι ο έλεγχος πρέπει να υπάρχει, μετά να γίνονται υποδείξεις μία, δύο, τρεις φορές, αν κάποιος δεν συμμορφώνεται.
1: Σωστό αυτό. Αλλά είπα να υπάρχει έλεγχος συστηματικός και συνεχόμενος, ώστε να μπορέσουν και οι επιχειρηματίες, όσοι δεν έχουν κατανοήσει ή όσοι δεν έχουν ενημερωθεί ή όσοι δεν μπόρεσαν να μπουν και να καταλάβουν τι συμβαίνει και τι αλλαγές έχουν, να ενημερωθούν οι επιχειρηματίες.
0: Ναι, ναι. Και να δοθεί και μία παράταση, ίσως.
1: Και να δοθεί και μία παράταση.
0: Μία περίοδο χάριτος, ας το πούμε έτσι, μέχρι να προσαρμοστούν.
1: Διότι, κύριε Μπάστα, είναι Ιούλιος. Μπαίνουμε στον Ιούλιο αύριο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει καθυστερήσει ήδη και αυτό. Οπότε δεν μπορεί μέσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο να αρχίσουν τα πρόστιμα. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Και πρέπει να γίνει. Να γίνει μία ενημέρωση, μία ανοχή. Και μάλιστα να ετοιμαστούν και ό,τι τροποποιήσεις χρειάζονται για τις ομπρέλες, τις κακοτεχνίες. Ξέρετε.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά που υπάρχουν σε κάποια καταστήματα να διορθωθούν.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και πρέπει να διορθωθούν. Να υπάρχει μία ομοιόμορφη κατάσταση. Δεν μπορεί ένα να έχει ρίξει εκατομμύρια, χιλιάδες, όχι εκατομμύρια, χιλιάδες. Το κατάστημά του και ο άλλος να είναι με κακοτεχνίες και με προχειρότητες και μάλιστα μέσα στις πλατείες.
0: Ναι,
1: αντιλαμβάνεστε
0: καλά,
1: τι λέω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι,
1: ναι, αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Βέβαια, δεν, δεν έχουν όλοι οι επιχειρηματίες την ίδια οικονομική άνεση για να κάνουν.
1: Δεν είπαμε να είναι να δώσουν χιλιάδες. Ναι, ναι. Υπάρχουν και τρόποι με λίγα λεφτά
0: βέβαια,
1: να διορθωθεί και να είναι ομοιόμορφη κατάσταση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όμορφη. Να μην κάνει μπαμ. Και συμφωνώ και με τους προλαλήσαντες βεβαίως, ότι πρέπει να υπάρχει να υπάρχουν και κίνητρα, αν θέλετε, να υπάρχει ευταξία, να υπάρχει άνεση, να υπάρχει καθαριότητα. Αν υπάρχουν αυτά, και οι επιχειρηματίες θα προσαρμοστούν ανάλογα. Έτσι δεν είναι.
0: Και βέβαια πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή, γιατί είναι λεπτή η ισορροπία. Δηλαδή, ανάμεσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα και στην ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε κοινόχρηστους χώρους, πεζοδρόμια, πλατείες κτλ. Γιατί είναι λίγο δύσκολο, είναι γρίφος λίγο αυτό.
1: Είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό,
0: γι'
1: αυτό προτείνουν οι φορείς να γίνει μια
0: διαβούλευση. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι πρέπει να γίνει.
0: Επειδή, και δεν ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Επειδή
0: κάνατε λόγο για μια ομοιόμορφη εικόνα, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, η κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Είναι αλλιώς το ιστορικό κέντρο της πόλης, μιλάω τώρα για την πόλη. Είναι αλλιώς το παραλιακό μέτωπο.
1: Συμφωνούμε.
0: Είναι αλλιώς η Μπόχαλη, π.χ.
1: Απόλυτα συμφωνούμε.
0: Πώς μπορεί, δεν πρέπει να... Δεν πρέπει η κανονιστική να περιλαμβάνει αυτές τις ιδιαιτερότητες, να τις λαμβάνει υπόψη της. Δεν λέω
1: νομίζω,
0: να υπάρχουν άλλα μέτρα. Ναι.
1: Νομίζω ότι το είπε και ο κύριος Μοθωνέος, ότι κάθε περιοχή έχει τη δική της ιδιαιτερότητα.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό θα πρέπει να ακουστούν οι φορείς που ξέρουν και έχουν. Νομίζω ότι και θα εισακουστεί. Είμαι σίγουρη ότι θα εισακουστεί. Mm-hmm. Θα πρέπει λοιπόν να κάτσουμε να τα δούμε, να γίνει αυτή η πρόταση, να συμπτυχθούν και να εφαρμοστούν και να αφήσουν και ένα περιθώριο, και όχι μες στο καλοκαίρι, να το ξεκινήσουμε από του χρόνου, να είναι όμορφα, γιατί υπάρχει μια. Πραγματικά υπάρχουν κάποιοι δρόμοι στη Ζάκυνθο, οι οποίοι είναι υπέροχοι, και κάποιοι άλλοι που είναι πιο
0: προβληματικοί.
1: Ναι, πιο προβληματικοί.
0: Το λέω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, το ξέρουμε όλοι. Και οι επιχειρήσεις κάνουν μια προσπάθεια, κύριε Μπάστα, πραγματικά που θέλουν να επιβιώσουν και να μέσα δύο μήνες μένουν για να βγάλουν τα σπασμένα. Δεν είναι δυνατόν να αρχίσουν τα πρόστιμα ή το κλείσιμο ή δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να συμβεί. Γιατί ήδη έχουν που έχουν τα προβλήματά τους. Σαν κοινωνία, ας ενωθούμε να κάνουμε τις προτάσεις μας και σαν Δήμος, ας ακουστούν οι προτάσεις των φορέων για να μπορέσουμε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα και να μην είναι από πάνω από το κεφάλι τους πρόστιμο εδώ, πρόστιμο εκεί, πρόστιμο ή κλείσιμο. Ξέρετε πολύ καλά ότι ταλαιπωρείται ο επιχειρηματικός κόσμος. Διότι εγώ εκπροσωπώ τον επιχειρηματικό κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα πρέπει οπωσδήποτε να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για τους επιχειρηματίες που έχουν πάρα πολλά βάσανα. Και σας το λέω γιατί το ζω και από τη δουλειά μου. Ναι. Πάρα πολλά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να δώσουμε μία κατεύθυνση και να συμφωνήσουμε στο καλύτερο για την επιχειρηματικότητα, αλλά και για τους πολίτες, τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες μας. Mm-hmm. Και η πόλη να είναι μια ανθρώπινη προσβάσιμη πόλη, που αυτή τη στιγμή ξέρετε πολύ καλά ότι δεν είναι.
0: Όχι βέβαια, έχει.
1: Δεν μπαίνει κόσμος να κάτσει να φάει, να κάτσει να ψώνει. Έχει προβλήματα, πολλά. Πολλά προβλήματα.
0: Επειδή μου είπατε ότι μιλήσατε με την κυρία Αυγουστίνου, υπάρχει η πρόθεση από τη Δημοτική Αρχή να εφαρμοστεί μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν ή μπορεί και μέσα σε λίγες ημέρες να πάμε για εφαρμογή? Έχετε κάποια πληροφόρηση?
1: Όχι, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Okay. Η μόνη πληροφόρηση που έχω είναι ότι η κυρία Αυγουστίνου θα δεχτεί τις επόμενες μέρες να κάτσουμε σε ένα τραπέζι.
0: Ναι.
1: Θα το βάλουμε και αυτό βεβαίως και θα το θέσουμε επιτάπητος και μάλιστα θα το επιτάσσουμε αυτό, γιατί νομίζω ότι είναι και το σωστό, στη σωστή κατεύθυνση. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να δούμε και το ΦΕΚ τι προβλέπει. Γιατί μου είπε η κυρία Αυγουστίνου ότι ήταν υποχρεωτικό με ΦΕΚ να μπουν κάποια πράγματα.
0: Ναι.
1: Από ό,τι με πληροφόρησε, αυτό μπορώ να το πω, ότι στην Λεωφόρο Δημοκρατίας εδώ μπροστά στον ΟΤΕ, ας πούμε, μπροστά, για να ξέρει και ο κόσμος τι λέμε, έχει προβλεφθεί και θα συζητηθεί σήμερα, έχει συζητηθεί να είναι 9 μέτρα διέλευση του κόσμου, απόσταση δηλαδή των καταστημάτων.
0: Να υπάρχει απόσταση, να υπάρχει
1: χώρος για να υπάρχει η κίνηση, η διέλευση των πεζών, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό μπορούμε να το πούμε. Και βεβαίως η καλεσθησία, όπως είπαμε πριν, στα κάποια καταστήματα που πρέπει να συμμορφωθούν.
0: Και είναι πολύ σημαντικό να δούμε αν υπάρχει και μηχανισμός ελέγχου, έτσι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Γιατί...
1: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει το προσωπικό, το απαιτούμενο.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό. Θα δούμε πώς θα γίνει και τι προτάσεις θα πέσουν στο τραπέζι. Θα δούμε τι

0: δεν είναι το ζητούμενο το πρόστιμο. Θα πρέπει σιγά σιγά να δώσουμε το χρόνο και, και την ενημέρωση και τη γνώση ότι πρέπει να ακολουθήσουμε αυτό. Είναι νέα δεδομένα, είναι νέες εποχές, είναι σύγχρονες εποχές. Άλλαξε η πόλη μας, πρέπει να κάνουμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι εκεί πρέπει να στραφούμε όλοι.
1: Κυρία Μαναφούρη, αναμένουμε τις εξελίξεις και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Μπαστά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, να είστε καλά. Ακούσαμε λοιπόν και την άποψη του επιμελητηρίου Ζάκυνθου, διαστόματος Προέδρου του Φορέα, της κυρίας Νίκης Μαναφούρη. Έχει ψωμί η υπόθεση, έτσι, από ό,τι μας είπε η κυρία Μαναφούρη. Έχουν, είναι σε κοινή γραμμή οι φορείς και το αποδέχεται και η Δημοτική Αρχή να γίνει ένας διάλογος μετά, μια διαβούλευση πριν έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ακουστούν οι απόψεις των φορέων. Και νομίζω ότι είναι, αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνει, έτσι.

Λοιπόν, και λίγο πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή, να πούμε έτσι από την κεντρική επικαιρότητα ότι έγινε αυτό που αναμενόταν. Παραιτήθηκε ο κύριος Στάρμερ από πρωθυπουργός Βρετανίας. Δεν τα πήγε καλά, καθόλου καλά, σε πολλά ζητήματα. Είχε προαναγγελθεί αυτή η παραίτηση.

Λοιπόν, και σήμερα μαζί μας ήταν η Levante Ferries. Θυμίζω, 6 είναι τα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία και θα συνεχίσει να εκτελεί για περίπου έναν μήνα ακόμα. Βεβαίως θα υπάρχουν και έκτακτα, οπότε απαιτείται. Ενημερώνεστε για τα δρομολόγια και τις ώρες μέσω του site levanteferries.com και από εκεί κάνετε και την αγορά γρήγορα, εύκολα και απλά του εισιτηρίου σας ηλεκτρονικά, χωρίς να ταλαιπωρήσετε καθόλου. Αγκροκέρ Κεφαλινός, Ντουρέι Καγαϊτανίου, τηλέφωνο επικοινωνίας 23348. Στην Αγκροκέρ οι αγρότες μας βρίσκουν όλα τα προϊόντα που θέλουν και τα εξαρτήματα και φόδια που χρειάζονται. Έχουν υπηρεσίες γεωπόνου για την σωστή καθοδήγησή τους και τα πολύ χρήσιμα αποτελέσματα των γεωργικών αναλύσεων του Ινστιτούτου EnviroLabs που συνεργάζεται με την Αγκροκέρ. Ο Μπράτης διαθέτει όλα τα είδη που θέλουμε για το σπίτι και την επιχείρηση. Διαθέτει ματισμό ξενοδοχείων, υφάσματα, σεντόνια, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, τα καλύτερα ανατομικά στρώματα που υπάρχουν παγκοσμίως, αυτά της Elite Strom, πολύ απλά κοιμάσαι καλύτερα. Φωτιστικά και δάπεδα, ταπετσαρίες τείχου, βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο και για εξωτερικούς χώρους, συστήματα σκίασης, τεχνητό γκαζόν, υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα, τα δε κορυφαία λευκά είδη Κύλα Ρος και Νεφ Νεφ για τη Ζάκυνθο τα διαθέτει μόνο ο Μπράτης στην πόλη, στο κατάστημά του, Φωσκόλου 19. Αυτή ήταν η πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα που ξεκίνησε. Κοντά σας ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Αύριο και πάλι μαζί, να είμαστε καλά. Αύριο Τρίτη την ίδια ώρα, εκεί περίπου στις 10 το πρωί. Μετά το Στάθη λογοθέτη. UB40 και Robert Palmer. I'll be your baby tonight. Έτσι και μερέγγε, καλοκαιράκι έχουμε. Θα σας αφήνω με αυτό το υπέροχο τραγούδι.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950 23 348.
1: Stigma Radio. Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz και η υπόλοιπη αγαπημένη παρέα επιστρέφουν σε μια νέα περιπέτεια. Τα παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με τη σύγχρονη τεχνολογία. Ένα έξυπνο τάμπλετ. Η Lilypond έχει επαναστατικές ιδέες για το τι χρειάζεται η Bonnie. Τα παιχνίδια φοβούνται πως ίσως δεν έχουν πλέον θέση στον κόσμο της. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Κάθε απόγευμα στις 7 στο Φόσκολο και στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9, προσοχή, εκτός Σαββάτου.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: υπομονής entertainment business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
11: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Καλά, δεν προλαβαίνουμε τις επιτυχίες της Ζάκυνθο. Η μία επιτυχία πίσω από την άλλη. Ήρθε ξανά μανά ο Μάικλ Τζόρνταν. Μεγάλη επιτυχία. Αναγορεύομαι σε υψηλό προστάτη των ζακυνθινών γραμμάτων και του περιβάλλοντος τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Μεγάλη επιτυχία.

Η μεγαλύτερη όμως επιτυχία του νησιού ήταν ότι ήρθε εδώ ο κύριος Στέφανος Κασελάκης και συναντήθηκε με φορείς, με αμφορείς, με συλλόγους.

Να σας θυμίσω, γιατί και εγώ το είχα ξεχάσει. Ότι ο Κασελάκης είναι επικεφαλής του κόμματος Δημοκράτες Παύλα Προοδευτικό Κέντρο. Αυτό που έχουν λυσάξει όλα τα κόμματα να βάζουν μια παύλα στη μέση, δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί δεν βάζουν τελεία και παύλα να πάνε σπίτι τους οι περισσότεροι. Λοιπόν, η επίσκεψή του είχε στόχο. Ναι. Στο δόξα πατρίο στόχος. Είχε στόχο την άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία, να ενημερωθεί για τα προβλήματά μας,

καλά, ανακάλυψε και την Αμερική εκτός από τα προβλήματα του νησιού ο Κασελάκης. Και στάθηκε στα χρόνια, λέει, προβλήματά μας στη διαχείριση του νερού. Έλα, σένα περιμέναμε. Στις υποδομές του υγείας και σένα περιμέναμε πάλι. Στα απορρίμματα, καλά, εκεί και αν περιμέναμε σένα. Στο κυκλοφοριακό, γιατί άργησες, αγόρι μου. Είπε επίσης, αφού ανέλησε το πρόγραμμά του, να έχει και πρόγραμμα. Είχε και ταξιθέτριας που το δίνανε το πρόγραμμα, δωρεάν ευτυχώς. Είπε λοιπόν ότι οι επιχειρήσεις τραγγίζονται από τη συνεχόμενη φορολογία. Βρε Στέφανε, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, αγόρι μου. Μίλησε και για την ακρίβεια. Α, σε παρακαλώ, εδώ θα τσακωθούμε. Αφού ο Μητσοτάκης έβαλε το πόσο κάνει. Το οποίο μεταξύ μας δεν είναι ακριβώς πόσο κάνει. Είναι πόσο κάνει, πόσο κάνει, πόσο κάνει. Αλλά στην πρωθυπουργική γλώσσα λέγεται πόσο κάνει. Απλά και καθόλου κατανοητά.

Επίσης διευκρίνησε πού κάθεται, όχι τη διεύθυνση του σπιτιού και αυτά, πολιτικά. Λοιπόν, κάθεται στο κέντρο, δεν περίμενα να... αυτό λοιπόν. Κάθεται λοιπόν στο κέντρο ο κύριος Κασελάκης, εκεί κινείται, στο κέντρο. Γιατί οι δημοκράτες στο κόμμα του είναι ένας αυτόνομος ορθολογικός συνδυασμός που κινείται στο κέντρο και κάτι άλλο που δεν τα κατάλαβα, αλλά κινείται στο κέντρο, όπως λέμε, κέντρο Ελενίτσα.

Πάντως τα καλύτερα γίνονται στο εξωτερικό, ρε παιδί μου, να τα λέμε τα πράγματα. Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Στάρμερ, παραιτήθηκε.

πρώτη του μήνα μπαίνουν δασμοί. Άμα ψωνίζεις από τέ μου και από σέ. Δασμοί. Τα 3 ευρώ γίνονται 6 και μετά γίνονται 9. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν θα ψωνίζει κανείς από εκεί, γιατί κακά τα ψέματα, μπαίνεις και βλέπεις ένα παντελόνι που κάνει 5 ευρώ και λες 5 ευρώ το παντελόνι και 3 το...

Γιατί θέλουν να τελειώσουν επίσημα οι εποχές των πάυθυνων αγορών μέσω διαδικτύου για όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν υπέγραψε τον νέο κανονισμό. Φίλοι του κυρίου Μητσοτάκη, είμαι σίγουρος ότι ο Κυριάκος της είπε: κοίταξε να δεις, δεν θα κάνεις καλά τα πράγματα, άκου τι θα κάνεις, και τα κάνεις.

δισεκατομμύρια δέματα κάθε χρόνο κατακλείζουν ολόκληρη την Ευρώπη. Όταν η Ευρώπη αρνείται

θα κάνει κάτι αντίστοιχο. Είναι όπως εμείς δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα χάσουμε τον ΦΠΑ από τα τρόφιμα.

Προσωπικά δεν έχω ψωνίσει ποτέ από αυτές τις πλατφόρμες. Αλλά πάρα πολλοί κόσμος ψωνίζει.

Πάντως η απόφαση της Κομισιόν δεν εξαιρεί, τουλάχιστον τώρα σε αυτή τη φάση, αγορές από πλατφόρμες ή διαδικτυακά μαγαζιά από ΗΠΑ, ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες. Δηλαδή

Τώρα μεταξύ μας, αφού η Ούρσουλα είναι φίλη με τον Κυριάκο, θα μπορούσε να περιμένει να γίνουν εκλογές και μετά να εφαρμόσει αυτό. Γιατί τώρα εφαρμόστηκε λίγο και τσούζι.

πάτε για μπάνιο, ή σκέφτεστε ακόμα ότι αν πάω για μπάνιο στην πόλη ας πούμε ή Τσιλιβή, μπορώ να παραγγείλω και να μου τα φέρουν εκεί που είμαι. Και πολύ σωστά σκέφτεστε. Λοιπόν, στο Τσιλιβή υπάρχει μια γεύση που αποκλείεται να περάσει απαρατήρητη. Like το Ογκντρόλ. Φέρνει το απόλυτο street food experience με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, με λαχταριστά noodles, με αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά. Στο Walk and Roll βρίσκεις φρέσκα υλικά, μεγάλες μερίδες και το κυριότερο, προσιτές τιμές και delivery που μπορείς να το απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and Roll είναι στο Τσιλιβή, τηλέφωνο για delivery 2695022 462.

Και επειδή λέγαμε πριν για τους δασμούς σε Temu και Shein, να μην ξεχνάμε ότι αυτές οι εταιρείες έχουν ανοίξει ευρωπαϊκές αποθήκες και τρία πουλάκια κάθονται, αλλά η Ούρσουλα είναι κουφή και δεν το άκουσε.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Shit.
3: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας. Scary Movie 6. Τρέξε μωρή, τρέξε. Δεν είναι άσχετο. 26 χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο, οι βασικοί τέσσερις βρίσκονται πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. Βασικά ο δολοφόνος τις ταινίες κυνηγά. Εξού και το τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26950 25 798.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488 και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Λοιπόν, βρέθηκε αυτό που θα ανακουφίσει τον Έλληνα. Βρέθηκε το απόλυτο χτύπημα απέναντι στην ακρίβεια. Λέγεται λαγοκέφαλος. Αυτό το τοξικό ψάρι, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να μας κάνει όλους πλούσιους. Η κυβέρνηση εξετάζει, εντάξει, ξέρετε, έχει καλέσει γιατρούς εκεί πέρα, εξετάζει επιδότηση για την αλίευση του. Ο στόχος του να είναι η τιμή λίγο ψηλότερη από την Κύπρο. Στην Κύπρο η τιμή επιδότησης είναι 4,73 ευρώ το κιλό. Εμείς θα το κάνουμε γύρω στα 5. Οπότε κοιτάξτε, δύο λαγοκέφαλους την ημέρα να πιάσεις είναι πάνω κάτω 6 κιλά. 5, 6, 30. Έρε, δεν θα υπάρχει άνθρωπος να πηγαίνει για δουλειά. Εδώ δεν βρίσκουν τώρα, ας πούμε, στην εστίαση προσωπικό. Σκεφτείτε να μπει επιδότηση για το λαγοκέφαλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλη μέρα στη θάλασσα θα γίνουμε όλοι ψαράδες. Και μετά όταν δει τα σκούρα η κυβέρνηση θα το φορολογεί κιόλας. Θα σου λέει 5 ευρώ το κιλό λαγοκέφαλος, αλλά μείον ΦΠΑ, μείον φόρος, μη αυτό, μη εκείνα, θα σου μένει 1,5 ευρώ. Αλλά και πάλι καλά είναι.

ψαράδες εδώ λένε ότι 4,73 δεν είναι κίνητρο, γιατί το πετρέλαιο έχει αυξηθεί. Είναι κόστος λειτουργίας. Δεν θα πας να κάτσεις στο λιμάνι και να περιμένεις πότε θα σου έρθει μπροστά σου ένα λαγοκέφαλο να το σκοτώσεις. Έλα παιδιά, θα γίνουμε όλοι ψαράδες. Τώρα θα δούμε τι ψάρια πιάνουμε. Και πρέπει να προσέχουμε κιόλας, γιατί είναι καλοκαίρι και κολυμπάνε στις θάλασσές μας πάρα πολλοί πολιτικοί, οι οποίοι είναι λίγο... Μη σκοτώσουμε καλά.

Αν λοιπόν έρθει όλο αυτό με το λαγοκέφαλο και οικονομάμε τρελά λεφτά, να προσέχουμε παιδιά, γιατί μπορεί αύριο να γίνει κυβέρνηση το κόμμα του Τσίπρα. Να έχεις βγάλει εσύ πάρα πολλά λεφτά από το επίδομα για τον λαγοκέφαλο, 5 ευρώ το κιλό, τακατάκα, να αγοράσεις ένα κότερο ας πούμε, ή ένα φουσκωτό, ή μια βάρκα. Να προσέχεις λοιπόν, γιατί τώρα βγήκε ένας από εκεί μέσα. Ένας, νομίζω Αθανασιάδη τον λένε, είναι στέλεχος του Ιδρύματος του κυρίου Τσίπρα. Μας είπε λοιπόν ότι θα αντλήσει η κυβέρνηση του Τσίπρα όταν γίνει 600 εκατομμύρια ευρώ από φορολόγηση της πολυτελούς διαβίωσης. Τον ρωτήσαν λοιπόν οι δημοσιογράφοι τι εννοείται πολυτελή διαβίωση. Εννοείται από τους πολιτικούς ή τους γύρω-γύρω, γιατί ο υπαλλήλους υπουργείων εκεί πέρα, πολυδομία, ξέρω εγώ, συγγνώμη κιόλας. Ξέρω κατάπιο ο τύπος, είναι στέλεχος του Ιδρύματος Τσίπρα. Αυτό το ίδρυμα, γιατί δεν πάει να κλειστεί σε κανένα ίδρυμα. Το σκέφτηκε λίγο, είπε μισό λεπτό, ναι, θα φορολογήσουμε τα κότερα και τα αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού. Βεβαίως δεν ξέρει ότι οι Έλληνες είναι πονηροί και ότι τα πολυτελή σκάφη είναι όλα σχεδόν σε ξένο νιολόγιο ή σε υπεράκτιες εταιρείες. Δεν ξέρει επίσης ότι παγκοσμίως τα κότερα είναι σε ειδικό καθεστώς φορολογίας. Μα για δε ρώτα και στον Αλέξη αγάπη μου, ο οποίος όταν ήταν πρωθυπουργός, από κότερο σε κότερο ήταν. Αυτός ήταν απειλή. Έβγαινε εσύ να κολυμπήσεις και εμφανιζόταν ο Τσίπρας και σου έλεγε: έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα. Δεν ήταν δικό του, αλλά δεν έχει σημασία.

μαζί μας. Είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Home. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλήμμα σου, που θα το προωθήσει στοχευμένα. Στοχευμένα σημαίνει πρώτον ότι θα είναι με τον καλύτερο τρόπο, δεύτερον επειδή ξέρει ακριβώς την τουριστική αγορά πολύ καλά, ξέρει πού απευθύνεται το καταλήμμα σου, ξέρει τι ζητά ο πελάτης και όλα ακολουθούν την καλύτερη διαδρομή. Αυτό σημαίνει στοχευμένη διαχείριση. Premium Vacation Home. Ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του βρίσκονται στους αμπελόκηπους, είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική, στο δρόμο του αεροδρομίου. Είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς εφόσον απευθυνθείτε εκεί. Μπορούν να εξασφαλίσουν ακόμα και προσωπικό, που ξέρετε πόσο δύσκολο είναι σήμερα να βρεις προσωπικό, εάν ο πελάτης το ζητήσει φυσικά. Το τηλέφωνο είναι 269-504-107 και να θυμάστε, Premium Vacation Homes, το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

έκανε μια ανάρτηση μαζί με τον Κασελάκη όπου λέγανε τα καλύτερα για τον Άδωνη. Ο Τάιλερ είπε ότι θα ήθελα πολύ να το γνωρίσω, να του πω τη γνώμη μου για το εσύ και διάφορες άλλες γνώμες. Το διάβασε ο Άδωνης, τους πήρε τηλέφωνο και σήμερα το βράδυ, παιδιά, που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 22, ο Άδωνης θα βγει στη διαδικτυακή εκπομπή του Κασελάκη, θα μιλήσει και μετά θα πάνε σε dinner με το ζεύγος. Θα έχει πάρει και την Ευγενία μαζί του, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, να φυλάγεται. Πού έχει φτάσει το επίπεδο της πολιτικής, ε? Για θυμηθείτε τι έλεγε μέχρι και σήμερα, δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ναι, τα ομόφυλα, άμα δεν είναι Νέα Δημοκρατία, άμα είναι Νέα Δημοκρατία, δεν το πιστεύω. Τι να πω κι εγώ, ξέρω εγώ.

που αν είχε γίνει αυτό ένα μήνα πριν, μέχρι και στο Gay Pride θα είχε πάει ο Άδωνης. Δεν καταλαβαίνω, δεν τον έχετε ικανό. Μεταξύ μας είναι ίσως ο πιο έξυπνος πολιτικός. Εκμεταλλευτής, ναι. Τους παίζει όλους κανονικά. Αυτό δεν είναι τι καλό, έτσι, αλλά λέμε τώρα.

Να πούμε και κάτι τραγικό λοιπόν. Η πρώην Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Άννα Μισέλα Σμακοπούλου, καταδικάστηκε για την παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 20 μηνών με τριετή αναστολή. Καλά από τη στεναχώρια της έπεσε το μπότοξ. Όλο αυτό έγινε, αν θυμάστε καλά, τότε με τις ευρωεκλογές, το 24.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
6: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά.
9: χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Σήμερα λίγη προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα. Και από εκεί να οικονομήσουνε. Γιατί δεν ξεκινάνε πρώτα από ελέγχους σε όλους τους δήμους της Ελλάδας, οι οποίοι δεν έχουν καθαρίσει τίποτα. Είδατε, είμαι πολύ προσεκτικός. Λέω για το δικό μας δήμο, λέω για όλους τους δήμους ανεξαιρέτως στην Ελλάδα. Αλλά τι, θα βάλουν πρόστιμο στο δήμο? Δεν λέω για το δικό μας, γενικώς μιλάω.

πες μου το φίλο σου να σου πω τι θα σου κάνει. Το Υπουργείο Εξωτερικών δυσαρεστήθηκε διότι το Ισραήλ απέλασε Έλληνες πολίτες τη στιγμή που η Ελλάδα σχεδόν έχει παραδοθεί στους Ισραηλινούς. Εκεί απελάβουν Έλληνες πολίτες. Ήταν εκπρόσωποι εργατικών σωματείων οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα. Είχαν προσκληθεί από την Παλαιστινιακή πλευρά.

Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, είπε: εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις Ισραηλινές αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών εκπροσώπων εργατικών σωματείων οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα κατόπιν πρόσκλησης της Παλαιστινιακής πλευράς. Οι εν λόγω πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει και το σκοπό του ταξιδιού τους στις αρχές. Άλλοι οι αρχές στις αρχές τους. Μην το πείτε του Μητσοτάκη, θα στενοχωρηθεί. Και όχι τίποτα άλλο, άμα στενοχωρηθεί θα πάρει τον Νετανιάχου τηλέφωνο και θα του πει καλά τους έκανες.

Τώρα που είπα Μητσοτάκης, μωρέ, ακούσατε, είδατε τι είπε εκείνος ο πολιτικός αναλυτής ούρων αίματος, δεν ξέρω τι είναι. Ο κύριος Ανδρέας Δρυμνιώτης.

right. Είπε ότι ανησυχεί για το Μητσοτάκη αν κατέβει ο Σαμαράς στις εκλογές. Right. Κύριε, μα τα λένε αυτά. Τα ακούνε και ψηφοφόροι άνθρωποι. Είπε λοιπόν τον Αντώνη Σαμαρά το στέλνει σπίτι του, όχι στη φυλακή. Ανησυχεί λοιπόν. Αυτό το είχε πει ο Καραμαλής πρώτα, έτσι, να ξέρουμε τι λέμε. Ανησυχεί λοιπόν ο κύριος Δρυμιώτης, πολιτικός αναλυτής, φύλλα προσκύμενος πολύ όμως στην κυβέρνηση, ανησυχεί για τη ζημιά που μπορεί να κάνει ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα από τον Σαμαρά. Στα ποστά της Νέας Δημοκρατίας θα την κάνει τη ζημιά. Είπε λοιπόν, αν η Νέα Δημοκρατία στις επόμενες εκλογές πάρει 25% ή και χαμηλότερο ποσοστό. Δεν τρέπεσε βρε, 25% μοναχά, 45% θα πάρει. Εδώ είχε πάρει 41% πριν. Θα πέσει από το 41%, είσαι καλά, θα σακιστεί. Ή και χαμηλότερα ποσοστά, άκου τώρα. Τότε θα εκλέξει 75 βουλευτές και οι υπόλοιποι θα έχουν 225 βουλευτές και θα μπορέσουν να παρακάψουν τον Πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μα υπάρχει σκάνδαλο. Μωρέ Χριστιανέ μου, τι κάθεσαι και λες. Υπάρχει σχέδιο, το σκάνδαλο υποκλοπών. Πας καλά. Δεν πας καλά. Κόψε λίγο πιο δεξιά ακόμα. Αν είναι δυνατόν. Ας στείλουμε τον πρωθυπουργό μας. Ποιο πρωθυπουργό μας? Για τον Μητσοτάκη λέω. Σε ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Μα τι είναι ο Μητσοτάκης, ο Δημητριάδης? Μα δεν τρέπεστε. Βεβαίως είπε, είναι προσωπική μου ανησυχία. Μην πάθει τίποτα ο πρωθυπουργός. Τι άλλο θα ζήσουμε?

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Clan, επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος. Η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδο, έχουν φέρει και άλλα μηχανήματα, πολλές νέες μέθοδοι, πολλά θαύματα. Ένα από αυτά τα θαύματα γίνεται με την τεχνολογία των ραδιοσυχνοτήτων RF. Σύσφιξη, τόνωση και αναδόμηση είναι τρεις λέξεις, αλλά είναι μία θεραπεία. Αντιμετώπισε λοιπόν τη χαλάρωση του σώματος και την κυταρίτιδα με την κορυφαία τεχνολογία των ραδιοσυχνοτήτων RF. Χωρίς πόνο, χωρίς χρόνο αποθεραπείας. Η διπολική και πολυπολική ενέργεια των υπερήχων στοχεύει στα βαθιά στρώματα του δέρματος, διεγείρει την παραγωγή ελαστίνης και κολαγόνου. Έτσι το δέρμα σου γίνεται ξανά σφριγγυλό, λίο και νεανικό. Το σκέφτεσαι? Το σκέφτεσαι? Δεν το σκέφτεσαι? Παίρνεις τηλέφωνο στο 2695022820. Εκεί είναι το τηλέφωνο, είναι του New Life Beauty Club το τηλέφωνο, το οποίο είναι Κρονερή 42. Κλείνεις τη συνεδρία, γιατί πρέπει να λάμψεις αυτό το καλοκαίρι, στο λέω. Επίσης είναι και για γυναίκες και για άντρες.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας, με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας. Scary Movie 6. Τρέξε μωρή, τρέξε. Δεν είναι άσχετο. 26 χρόνια μετά την απόδρασή τους από έναν ύποπτα γνωστό μασκοφόρο δολοφόνο, οι βασικοί τέσσερις βρίσκονται πάλι στο στόχαστρο του δολοφόνου και καμία ταινία τρόμου δεν είναι ασφαλής. Βασικά ο δολοφόνος τις ταινίες κυνηγά. Εξού και το τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half-gay shit.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Oh,
7: τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

Λέγαμε σε προηγούμενο ημίωρο ότι καταδικάστηκε η κυρία Άννα Μισελ Ασημαγοπούλου για την διαρροή προσωπικών δεδομένων. Ευτυχώς επενεύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Και είπε: διαχωρίζω το ποινικό σκέλος από το πολιτικό και άλλωστε ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Ωστόσο δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται ως έμποροι ναρκωτικών και σωματέμποροι. Επειδή καταδικάστηκαν για την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, κάτι που συμβαίνει κατά κόρον σε προεκλογικές περιόδους. Έχει δίκιο. Εδώ ο Κασιδιάρης έχει, λέει, λευκό ποινικό μητρό, οπότε μόλις βγει από τη φυλακή θα κατέλθει ξανά στον πολιτικό βίο. Άλλωστε κυκλοφορεί μια φήμη, ελπίζω να μην αληθεύει, ότι θα τον καλέσει στο ψηφοδέλτιο ο Μητσοτάκης. Γιατί και για τον κύριο Κασιδιάρη ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας. Εμείς πληρώνουμε τεκμήρια, οι πολιτικοί έχουν τεκμήρια αθωότητος. Και κατέληξε ο κύριος Μαρινάκης, δεν θα τους διαγράψουμε, για όνομα του Θεού.

Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market. Τα Σακηθινά σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, που δεν χρειάζεται να μπείτε στο πόσο κάνει εκεί πέρα, γιατί όλα είναι φθηνότερα. Άλλωστε αυτή την περίοδο έχουν περίπου 620 προϊόντα σε απίστευτες εκπτώσεις. Οπότε ψωνίζεται με ασφάλεια και χωρίς ταλαιπωρία. Εκεί δεν λέτε πόσο κάνει. Εκεί ξέρετε πόσο κάνει. Και αισθάνεστε ασφαλείς. Πλαίσια The Market. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Πραγάκι. Τσιλιβή. Σαρακινάδο. Γαϊτάνια στην περιοχή Φλόκα, εκεί είναι και το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Εκεί είναι και ο Γρηγόρης με τα διάσημα προϊόντα του. Το Κασιακάρι που είναι στην αναπαύσεως, όχι μόνο για επαγγελματίες αλλά και για ιδιώτες. Στους Κήπους. Ξανθοπούλου 1 και η Φαντουργίων στον Άγιο Λάζαρο. Ταβουλάρι, μάλλον Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρι, Σογιού 40 και στην πλατεία Σολομού, όπου και εκεί υπάρχει ο Γρηγόρης με τα διάσημα υπέροχα προϊόντα του. Πλαίσια The Market. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Πάμε να δούμε τις ταινίες που προβάλλονται στους κινηματογράφους του νησιού. Ξεκινάμε από το θωρινό σινεμά Χριστός Νέγκας. Στις 9 ένα παιδικό που τα σπάει. Είναι το 5ο της σειράς Toy Story 5. Νούμερο 1 αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο.

Έχει περάσει τα 350 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις μέσα στις πρώτες 4 ημέρες. Δεν το λες και κακά. Πανέμορφη ταινία, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά είναι. Και στις 11 πάντα στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Το Scary Movie 6. Μία παροδία ταινιών τρόμου με πάρα πολύ γέλιο. Έχει και το φόβο του, αλλά το γέλιο βγαίνει από πάνω. Μέχρι και την Τετάρτη θα παίζετε το Scary Movie στο Νέγκας. Και πάμε στο Φόσκολο. Στις 7 και εκεί φυσικά το Toy Story 5. Και στις 9 η μεγάλη ταινία του Steven Spielberg, Η Μέρα Αποκάλυψης. Προλαβαίνετε να το δείτε μέχρι και την Τετάρτη. Προβολές κάθε βράδυ στις 9 μέχρι

Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε, καλή συνέχεια, να προσέχετε στους δρόμους γιατί τα τροχαία πάνε και έρχονται. Αύριο λίγο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
5: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
6: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις

0: 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Ο Woody, ο Buzz και η υπόλοιπη αγαπημένη παρέα επιστρέφουν σε μια νέα περιπέτεια. Τα παιχνίδια έρχονται αντιμέτωπα με τη σύγχρονη τεχνολογία. Ένα έξυπνο τάμπλετ. Η Lilypond έχει επαναστατικές ιδέες για το τι χρειάζεται η Bonnie. Τα παιχνίδια φοβούνται πως ίσως δεν έχουν πλέον θέση στον κόσμο της. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ. Κάθε απόγευμα στις 7 στο Φόσκολο και στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ στις 9, προσοχή, εκτός Σαββάτου.
1: Ωραίο πόνσο.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ζακύνθου. Στα Dex, DJ Aiden, Dim V και πάνω στο SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και πάνω σε SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
8: Levante, για Ζακύνθο και Φαλονιά.
9: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Stigma Radio.

0: Αντζούγια, θα σου πάρω στις πληγές.
1: Μέχρι τώρα είχαμε τα του Άδωνη Γεωργιάδη σε πολλές εκδοχές. Αυτό το βροντερό όταν βλέπει το Σαμαρά και έχει οργασμούς και φωνάζει. Κάτι πιο χαλαρά στη Βουλή. Είχαμε το Α της Βούλτεψη. Από σήμερα έχουμε και το Α διπλό του Βορύδη. Διότι έδωσε μια συνέντευξη εκεί στην ομάδα Αλήθειας. Βρεθήκαν αναμετάξητων, όπως λέμε, για να πούνε ότι έχουν νικήσει τον κομμουνισμό, ότι δεν υπάρχουν σκάνδαλα και πάνε όλα πολύ καλά. Έλεγαν οι μεν, έλεγε ο δε, συμφωνούσανε, κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα ότι είναι όλα τέλεια με το Μητσοτάκη και δεν υπάρχει τίποτα απολύτως για να πούμε. Και εκεί στα ενδιάμεσα έβγαζε αυτά τα Α ο Βορύδης.
2: Ακούω και τους συναδέλφους μου, τους βουλευτές. Ελλάδα, σε παρακαλώ πολύ. Κυρία μου Κατερίνα μου, που υποτίθεται έχει κάνει κακούργημα από τη βουλευτή Τρικάλων.
3: Παπακώστα.
2: Η κυρία Παπακώστα, έχει κάνει κακούργημα. Ελλάδα, βρε κορίτσι μου, τι έχει γίνει. 1, 2, 3, 4. Για να δω χαρτιά. Αυτά. Α, κάτσε λίγο. Δεν βλέπω κάτι. Μπαίνουμε στη λογική άρση των ασυλίων. Και αφού κάνουμε και την άρση των ασυλίων, κακώς, έρχεται μετά την πορισματική έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου.
3: Η οποία τα ανατρέπει όλα.
2: Η οποία τι μας λέει? Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού.
1: Α,
2: καλώς έκανε δεκτές ιεραρχικές προσφυγές. Τι λες? Δεν έχει ηθική αυτουργία από μέρος του Καρμαλής? Όχι, δεν έχει. Και η κυρία Παπακώστα που ήταν για το κακούργημα, δεν είναι 140.000, είναι ζήτημα αν είναι 7.000, που όμως δεν έχουν καν πληρωθεί. Καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά, συγγνώμη. Και γίνεται αυτό το πανηγύρι και έχουμε αυτή την έκθεση. Α, κάτσε λίγο. Νόμιμες οι ενέργειες του Λιβανού. Α, καλά πλάκα κάνετε ρε παιδιά.

0: Ωπα ρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Ωραίο ερώτημα αυτό εδώ τελευταίο, μετά τα και το σκεπτικό το συνολικό. Ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο πουθενά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αν κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ήταν τυχερά και κέρδιζαν λαχεία, αυτό τώρα δεν είναι σκάνδαλο, να το πούμε. Έχει δίκιο εδώ ο Βορύδης, με αποδείξεις, με συμπεράσματα. Κακώς ήρθησαν κάποιες ασυλίες, πώς το είπε εκεί. Όλα αυτά δεν υπάρχει θέμα. Μιλάμε επί ενός ανύπαρκτου θέματος και ευτυχώς ήρθε το πέρας του χρόνου και έχει αποδείξει ότι είναι ολοκάθαρη. Διαυγής μας τους παρέδωσε στην κοινωνία μετά τη λάσπη που είχαν φάει για το συγκεκριμένο σκάνδαλο. Δεν υπάρχει σκάνδαλο, καταλήγουμε σε αυτό. Τα είπαν μεταξύ τους, τα βρήκαν, τα συμφώνησαν. Μετά είχε να κάνει και μια ερώτηση προς τους αριστερούς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πια τέτοιοι που ψηφίζουν ή θα ψηφίσουν ή θα καταναλώσουν για άλλη μια φορά Αλέξη Τσίπρα.
0: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Πώς το καταπίνω συνέχεια όλο αμάσιτο από τους ίδιους και τους ίδιους? Διότι πρόσεξε, με δούλεψαν μία φορά, ήμουνα καλοπροαίρετος άνθρωπος, ένας καλός αριστερός είμαι εγώ, θέλω το καλό της πατρίδας, του κόσμου, τη δικαιοσύνη, είμαι καλοσυνάτος, θέλω αγάπη και λουλούδια για όλο τον κόσμο, θέλω ένα τέτοιο. Οκ, το φάγες μία ρε φιλάρα, άκυρο. Το φάγες δύο, άκυρο. Τρία, κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις να ρίξεις τους δολοφόνους, την κυβέρνηση των δολοφόνων. Τρία, που πάει να συγκαλύψει τον λαθρέμπορο φίλο του Μητσοτάκη. Πόσες φορές θα πεις, ω πάρε φίλε, μπας και κάπως λάθος το έχω δει. Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια. Ρε φίλε, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή? Μπας και οι τύποι αυτοί με δουλεύουν και άλλοι μου είναι αλήθεια.
1: Και τι ωραία που με αυτά τα ερωτήματα και αυτό το υφάκι περνάει και το άλλο θέμα, το μεγάλο των τεμπών. Μιλάει για τις διαδηλώσεις, για όσα είχαν ακουστεί τότε και τα τσουβαλιάζει όλα, τα ισοπεδώνει όλα. Τα γενικεύει όλα, συνειδητή επιλογή, προπαγάνδα λέγεται. Το κάνει πάρα πολύ καλά και με το υφάκι αυτό γίνεται ακόμη καλύτερο. Για να πει ότι όλα αυτά που έχουν ακουστεί κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια που κυβερνάει, 6-7 χρόνια πόσα είναι, είναι αστήρικτα. Δεν έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Είναι η ιδέα μας, δεν υπάρχει συγκάλυψη στα Τέμπη, δεν υπάρχει σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχουν υποκλοπές, δεν το συζητάμε. Και όλα αυτά είναι κάτι που κάποιοι ως φαντασίωση το έχουν, κάποιοι ψηφίζουν εντωμεταξύ και τέτοια κόμματα, οπότε είναι ανύπαρκτα. Άρα είναι καθαρή, άρα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, άρα συνεχίζουμε. Δεν θα κατηγορηθεί κανείς και δεν μπορεί κανείς να κατηγορήσει, γιατί ρε φίλε, όπως λέει και ο Βορύδης, δεν συμβαίνουν όλα αυτά. Επίσης δεν συμβαίνει και ο πληθωρισμός, δεν συμβαίνει και ακρίβεια, γιατί δεν το έχετε καταλάβει, αλλά θα το ακούσετε τώρα, υπάρχει αποκλιμάκωση.
2: Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η πληθωριστική, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Η αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις και στον πόλεμο στο Ιράν.
0: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Εδώ ταιριάζει. Είναι η αλήθεια. Η απορία του Βορύδη και με αυτό το ύφος ταιριάζει. Εδώ, όταν ακούσει τον Πρωθυπουργό, αυτός ήταν λίγο βραχνιασμένος, να λέει ότι έχουμε αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και έχουν αποδώσει τα μέτρα της κυβερνήσεως. Να το πούμε καθαρά. Πρέπει να το λέμε αυτό ένα πεντάλεπτο για να μην ξεχνιόμαστε. Και είναι και ο Άδωνης τώρα, ο άλλος της προπαγάνδας της ακροδεξιάς, κολόνας και κύωνα. Ακροδεξιού κύωνα της κυβερνήσεως, πυλώνα μάλλον, τι κύωνας, πυλώνας κυβερνήσεως, ο οποίος θέλει να μιλήσει για τον Ανδρουλάκη, αλλά έτσι όπως το πάει, έτσι όπως το φέρνει, το γυρίζει πάλι στην κυβέρνηση ότι είναι αθώα.
3: Αυτός αποφάσισε να κυνηγήσει τους ψηφοφόρους που έφυγαν από τον Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ το 12. Για να το κάνει αυτό, ακύρωσε όλη τη διαδρομή την κυβερνητική του Πασόκ και έλεγε όλη την ημέρα υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά. Λέει πράγματα αδιάφορα για τους πολίτες σήμερα στην πραγματικότητα. Γιατί ο πολίτης μας σήμερα δεν έφερε για αυτά. Ενδιαφερόταν για το αν θα βρει δουλειά, αν θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα πάει ο τουρισμός, αν θα αυξηθεί το εισόδημά του, πώς θα πολεμήσει την ακρίβεια, αν θα έχει καλά νοσοκομεία. Αυτά δεν ενδιαφέρανε.
4: Εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι τον πολίτη δεν τον ενδιαφέρουν αυτά?
3: Καθόλου. υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Α.
3: Υποκλοπές, διαφθορά, ΠΚΠ, κάτω Μητσοτάκης, κάτω δεξιά.
0: Ρε φίλ, πώς με δουλεύουν έτσι συνεχώς? Τι φάση είναι αυτή?
1: Δεν ενδιαφέρεται ο κόσμος για όλα αυτά. Ενδιαφέρεται μόνο για αυτά που ο ίδιος θεωρεί σημαντικά. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για τις υποκλοπές. Ποιος νοιάζεται, έχετε ακούσει να συζητάνε για τις υποκλοπές? Για το σκάνδαλο του ΠΚΠ, έχετε ακούσει αγρότη να βγαίνει με όλους αυτούς που βρίσκονται στους δρόμους, διαδηλώνουν και να λέει ότι κάτι γίνεται εκεί στραβό ή ότι δεν έχουν πληρωθεί κάποιοι γιατί πληρώνονται άλλοι πολύ εύκολα και τρώνε οι ίδιοι τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και σε θέματα ακρίβειας, πολλοί που βρίσκουν κάμερα μπροστά και μικρόφωνο, πολλοί συμπολίτες μας το γενικεύουν. Όχι, εδώ ο Άδωνης δεν το βλέπει αυτό. Δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Ενδιαφέρεται ο κόσμος μόνο για άλλα θέματα. Γενικώς ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα που στριμώχνουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ενδιαφέρεται για όλα τα υπόλοιπα. Επίσης, οι παρακολουθήσεις, που είναι ένα ημιθέμα, να το πούμε, έως ανύπαρκτο θέμα, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχουν παρακολουθήσεις, τίποτα. Τηλέφωνα έχουμε όλοι και συνομιλούμε. Όλα αυτά είναι πολύ συνηθισμένα.
3: Την πιστεύω, είναι ο πραγματικός λόγος. Γιατί στην πραγματικότητα, στον πολύ κόσμο, η ιδέα ότι μεταξύ των ισχυρών και των γνωστών και τα λοιπά παρακολουθεί τα τηλέφωνα είναι δεδομένη. Άρα είναι κάποιος προεξοπλισμένος, δεν κοινή γνώμη. Δεν το θέλω σαν κάτι σου φοβερό.
4: Δεν είναι και πολύ φυσιολογικό αυτό όμως. Το λέμε, το περνάμε σαν κάτι φυσιολογικό.
3: Δεν είναι.
4: Ξέρω εγώ, θα έπρεπε να είναι.
3: Πρώτη φορά το άκουσα στην Ελλάδα.
4: Όχι, αλλά θα έπρεπε να είναι.
3: Δεν είσαι άκουσα τον Ντόμπρα.
4: Θα έπρεπε
3: το Μαυρίκι.
4: Μα ένα λεπτό. Και τότε το λέγαμε.
3: Δεν μπορούμε να το
1: Τι να κάνει και η Νέα Δημοκρατία, αφού το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, γι' αυτό μιλάει, είχε τον Ντόμπρα και τον Μαυρίκη, και αυτή σου λέει, αφού το κάνει άλλοι, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς. Στο πλαίσιο της συνέχειας του κράτους, γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά. Εδώ ακούμε την άποψη, αντίληψη του Υπουργού Υγείας, δεν είναι μόνο, είναι όλη τη κυβέρνηση, είναι και πολλών συμπολιτών μας, ότι δεν έγινε και κάτι ιδιαίτερο. Όλοι παρακολουθούν τους πάντες, ειδικά τώρα με τα κινητά, και εδώ που μιλάμε εμείς, μας ακούει το κινητό και μπορεί να πει και να κάνει οτιδήποτε την επόμενη μέρα και το ίδιο βράδυ. Άρα δεν είναι θέμα και αυτό, γιατί γίνεται. Εφόσον γίνεται, αν είναι τώρα κακό αυτό που γίνεται, επίσης δεν είναι θέμα, δεν μας απασχολεί. Έχουν μια πολύ ωραία λογική. Τετράγωνη δεν τη λες ακριβώς, γιατί είναι πολυμορφική, σχηματίζεται ανάσα, πλαστελίνη. Μπορεί αυτό να πάρει οποιοδήποτε σχήμα, αυτή η λογική και αυτές οι απόψεις. Και βγαίνει Λατινοπούλους όλο αυτό το τοπίο. Τι βγαίνει, εδώ και μέρες, μήνες, και λέει γύφτους τους τσιγκάνους. Και βγήκε ο Παϊτέρης προχτές και την τάπωσε, όπως έπρεπε να γίνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Εγώ δεν συμμερίζομαι το ότι δεν ήταν κομψή η φράση του Παϊτέρη. Όταν κάποιος βγαίνει μέρα παραμέρα και σε λέει γύφτο, κάποια στιγμή και εσύ θα απαντήσεις όπως θεωρείς σωστά. Και βγήκε και είπε αυτό που είπε, θα το ακούσουμε στη συνέχεια. Αλλά πριν πάμε εκεί, έχει γίνει ένας χαβαλές. Την έχουν πάρει την κυρία Λατινοπούλου με αυτή της την άποψη για τους γύφτους και αυτό που ο Παϊτέρης, και γίνεται στα social media ένα πολύ ωραίο πανηγύρι. Όπως πρέπει δηλαδή και όπως αξίζει, γιατί η αποδόμηση σε τέτοιες καταστάσεις είναι πολύ εύκολη. Δεν το έχει υπολογίσει η κυρία Λατινοπούλου και τώρα θα ακούει όλα αυτά και ακούει όλα αυτά που ακούει. Βγαίνει ένας που είναι τσιγκάνος και δηλώνει ξάδερφος Λατινοπούλου.
5: Καλημέρα σε όλους. Ήρθε η στιγμή με τόση χαρά να το παραδεχτώ. Τόσα χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί βρίσκεται στο Ευρωκοινοβούλιο και μπορεί να μας έχουν ότι θα κάτρευα. Η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου, που δεν λέγεται Λατινοπούλου, προσέξτε, αλλά Αφροδίτη Χαϊλοπούλου και είναι ξαδέρφη της γυναίκας μου. Δεύτερη κιόλας. Η γιαγιά της με τη γιαγιά μου, τη Μέλπο, είναι τρίτα ξαδέρφια. Οπότε η Αφροδίτη με τη γυναίκα μου πέφτει τέταρτα ή πέμπτα ξαδέρφια. Αλλά το DNA της, να ξέρετε, είναι πέρας για πέρας γύφτικο. 100% οι παλιοί γύφτοι ξέρουν. Ο παππούς μου ο Σταύρος, δηλαδή, πριν ένα χρόνο, αυτό μας έλεγε. Ότι ξέρει όλους τους συγγενείς της Αφροδίτης Χαϊλοπούλου. Γι' αυτό λοιπόν, να ξέρετε όλοι, θα ψηφίσουμε, θα στηρίξουμε και πάλι εμείς Αφροδίτη Χαϊλοπούλου. Κι ας μας κατηγορεί, κι ας μας απαρνιέται, δεν πειράζει. Εμείς το αίμα μας δεν το πετάμε στον κάδο μετά των σκουπιδιών. Οπότε κι εγώ στις εκλογές θα πίνω τσίπουρα και θα μιλάω για σένα, Αφροδίτη. Ξαδερφούλα μου, ζητάω συγγνώμη που ο Παϊτέρης τα ανακάτεψε, εγώ δεν είπα τίποτα. Ξεφύλαγα τόσα χρόνια, αλλά ήρθε στιγμή να το αποκαλύψουμε. Αφροδίτη Χαλιλοπούλου, εμείς είμαστε δίπλα σου. Το σόι σου, η φιλή σου, η φιλή των γύφτων είναι δίπλα σου. Τα φιλιά μου.
1: Δεν είναι μπαλαμό δηλαδή η Λατινοπούλου, τι είναι, είναι αερατό. Έτσι δεν τη λέγανε στο σύριαλ, καλά το θυμάμαι. Η νέα Ερατό λοιπόν είναι γύφτισσα. Και εδώ έχουμε το σόι, όλα τα σόγια και η φιλή της. Θα τη στηρίξει βέβαια σε εκλογές. Τι ώρα που το περνάνε όμως, με πόσο έξυπνο τρόπο το περνάνε. Την αρχή βεβαίως έκανε ο Παϊτέρης.
3: Εάν η κυρία Λατινοπούλου επιμένει με τον τρόπο της βέβαια για τα ψηφουλάκια να κάνει πολιτική, θα πω τούτο εγώ. Δεν κάνω πολιτική εγώ. Αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά. Μήπως ο πατέρας της, η μητέρα της μάλλον αγόρασε χαλί από ένα γύφτο και δεν το πλήρωσε. Λέω.
6: Λοιπόν,
3: συγγνώμη.
6: Όχι. Τώρα
3: είναι
6: ντροπή σας.
3: Μήπως η μαμά της αγόρασε χαλί από γύφτο και δεν το πλήρωσε.
1: Έτσι ξεκίνησαν όλα και από εκεί και πέρα τα social media έχουν αναλάβει την εργολαβία και γενικώς την παρουσιάζουν ως συγγενή τους. Εμείς δεν μπαίνουμε στα των σογιών και δεν ξέρουμε τα γενεαλογικά δέντρα, αλλά καθαρό μου φαίνεται με ένα μπαλαμό. Αλλά άμα εδώ βγαίνουν και λένε οι άνθρωποι ότι είναι από τη Μέλπο τη μαμά του, δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τέταρτη, πέμπτη, λέει η ξαδέρφη, και του το έλεγε ο πατέρας του πριν ένα χρόνο. Τι ωραίο που το έχει. Είναι το κείμενο, είναι διαμάντι. Όλες οι λέξεις μελετημένες. Πάμε τώρα σε άλλα κείμενα που είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί σε αυτή τη συνέντευξη που έδωσε ο Βορύδης στην ομάδα Αλήθεια, σιγά μην δεν λέγανε για τον Βελουχιώτη και σιγά μην δεν λέγανε για τους κομμουνιστές και σιγά μην δεν λέγανε για τα όσα θριαμβευτικά έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες σε αυτόν τον τόπο.
7: Έχουμε καινούργιες προκλήσεις. Όχι ότι τέλειωσε αυτό. Αυτό να ξέρουμε ότι αυτές οι συμμάχες των ιδεών δεν τελειώνουν ποτέ.
8: Η καινούργια πρόκληση είναι ότι έχει βγάλει το κόμμα του Ελλάσσο Τσίπρας με αναφορές στο Βελουχιώτη. Οπότε τώρα μπορούν να αλλάξουν όλα.
7: Όχι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι περισσότερο η προσπάθεια, και αυτό είναι ακόμα κάτι που η αριστερά, παιδί μου, κάτι το οποίο είναι πλέον, θα έπρεπε να το βλέπουμε ως μια ιστορική πραγματικότητα, στην οποία θα μπορούσε να γίνει μια ιστορική συζήτηση για το ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Και νομίζω είναι ξεκάθαρο το ποιος είχε δίκιο. Δηλαδή, έληξε αυτό. Αλλά άμα θέλουν να κάνουν ιστορική κουβέντα, okay, είναι μια ιστορική κουβέντα. Θα πούνε τα δικά τους, θα πούμε τα δικά μας, είναι ξεκάθαρο πως έχει κριθεί αυτό. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η δεξιά είχε δίκιο, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι οι άνθρωποι που πολέμησαν τότε απέναντι ουσιαστικά στην κομμουνιστική ανταρσία είναι εκείνοι οι οποίοι δικαιώθηκαν, και αν κανείς δει τις σοβιετικές χώρες, προφανώς καταλαβαίνει ποιος είχε δίκιο και ποιος είχε άδικο. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Τι ωραίες λέξεις. Ποιοι είναι οι άνθρωποι που πολέμησαν απέναντι στην κομμουνιστική ανταρσία και ποια είναι η κομμουνιστική ανταρσία, πότε συνέβη ακριβώς, τι εννοεί το Αντάρτικο κατά τον Ναζί, αυτό εννοεί η κομμουνιστική ανταρσία. Σωστό. Για Βορύδη είναι πολύ σωστό, γιατί όταν έρθει εδώ ο Ναζί κατακτητής με τους αγγελωτούς σταυρούς και αυτούς τους ύμνους τους γνωστούς και τις ιδέες τις γνωστές, στρατόπεδα συγκέντρωση, εκτελέσεις, η φαρπαγή της τροφής εδώ, του πληθυσμού, των αγαθών, δάνεια αναγκαστικά, όλα αυτά που συνέβησαν κατά της πατρίδας και κατά της Ελλάδας, είναι λογικό ποιος αντιτίθεται και πολεμάει όλους αυτούς. Ο Βορύδης δεν τους θεωρεί ως εξέγερση και ως ανταρσία, κομμουνιστική ανταρσία, και πολύ καλά έκαναν και τους πάταξαν. Η κουβέντα εδώ είναι για τη μάχη των ιδεών και ποιος νίκησε στη μάχη των ιδεών, και κάπου εκεί λέει ότι δικαιώθηκαν και οι ιδέες και οι απόψεις της περίφημης δεξιάς. Ιστορικά το λέει όλο αυτό. Το πρώτο κομμάτι ήταν αυτό, γιατί αμέσως μετά είπανε για τον Βελουχιώτη.
7: Αλλά ανεξαρτήτως τούτου, εκείνο το οποίο είναι κακό είναι ότι επιμένουν να συντηρούν τη μυθολογία εκείνης της εποχής. Δηλαδή τώρα ο ήρωας Άρης Βελουχιώτης, αυτό με τα στρατεύματά του, εξακολουθεί να θέλουν να φέρουν μετά από τόσα χρόνια, μετά από 80 χρόνια σχεδόν, να είναι στο προσκήνιο μια συζήτηση που θα έπρεπε να αποτελεί ένα ιστορικό κεφάλαιο πια και ένα κεφάλαιο ιστορικής συζητήσεως. Το θέλουν μπροστά. Το φέρουν μπροστά. Δηλαδή τώρα.
8: Μα περιχαρακώνει και το κοινό του, αλλά σωστά. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κοινό. Δηλαδή και ποτάρι.
7: Υπάρχει ένα κοινό που αναπαράγεται έτσι, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό το κοινό ευτυχώς είναι όλο και μικρότερο και γίνεται υπό μία έννοια όλο και αυτοαναφορικότερο. Δηλαδή αρχίζει και είναι μία συζήτηση στην οποία θα πάμε στην ταβέρνα και θα είμαστε, ξέρω εγώ, 10 κομμουνιστές, νέοι ή παλαιοί, οι οποίοι θα πίνουμε ρετσινούλα και θα τραγουδάμε Αντάρτικα, να πούμε, γιατί. Αλλά αυτό είναι, ανήκει στην κατάσταση της γραφικοποίησης, ας πούμε, ξέρεις, τώρα είναι αυτό.
1: Χίλιες φορές με τη γραφικότητα και τη γραφικοποίηση που λέει ο Βορύδης παρά με τα λαμόγια. Χίλιες φορές με την γραφικότητα παρά με το φραπέ, το Χασάπι, τους δεξιούς τυχερούς που έχουν κερδίσει όλα τα λότο και δεν ξέραν και πόσο, με τις Φεράρι που έχουν, χίλιες φορές με την γραφικότητα, παρά με όλους αυτούς, παρά με τα ξεπλήματα, τις λαμογές και την αρπαχτή. Χίλιες φορές με τους χωριάτες της ταινίας Μαυρογιαλούρος, γιατί κάπου εκεί στα ενδιάμεσα βγήκε αυτή η ταινία, από το 40 έως σήμερα ενώ ενδιάμεσα. Χίλιες φορές λοιπόν με αυτούς τους χωριάτες παρά με τον Κρούεζα. Θυμόμαστε τη διαφορά, τους δύο κόσμους, και εκεί μάχη ιδεών γίνονταν και στην ταινία που είχε μια αντανάκλαση της πραγματικής ζωής. Και ο Γκρούεζα, σαν ρόλος και σαν υπαρκτό πρόσωπο, προφανώς υπήρχαν τέτοιοι κομματάρχες και τότε, γραφικό θα θεωρούσε το πορτρέτο του Βελουχιώτη, γραφικό τον ίδιο του Βελουχιώτη και γραφικούς όσους εμπνέονταν από το Βελουχιώτη. Επειδή όμως ο Βορύδης είπε εκεί και συμφωνήσανε μεταξύ τους ότι είναι καμιά δεκαριά που πίνουν ρετσινούλα και κάθονται και συζητάνε για τον Βελουχιώτη και αναπολούνε και όλα τα υπόλοιπα, καμιά δεκαριά δεν είναι. Είναι χιλιάδες, και αυτό βέβαια έχει μπει στη μύτη του Βορύδη, γι' αυτό αυτός φέρνει μπροστά αυτό το θέμα, δεν το φέρνουν οι κομμουνιστές ή οι υπόλοιποι. Όλη αυτή η συζήτηση τώρα εδώ γίνεται με αφορμή τον τίτλο του ονόματος, τον τίτλο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, η ρουφιανιά που έκανε ο Τσίπρας, δεν το συζητεί, η αλητεία που έκανε ο Τσίπρας, αλλά βρίσκουν την ευκαιρία με την ομάδα αλήθειας εδώ να το πάνε γενικό, να γενικεύσουν για να για άλλη μια φορά δείξουν ότι είναι πολύ ισχυροί απέναντι σε αυτές τις ιδέες. Οι 10 λοιπόν δεν είναι 10 που μαζεύονται στην ταβερνούλα. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από συναυλία του Μίλτου Πασχαλίδη. Τι γίνεται ακριβώς.

0: Δεν είναι 10 που πίνουν ρετσινούλα, είναι χιλιάδες. Εδώ είναι μία από τις πολλές συναυλίες ενός καλλιτέχνη από τους πολλούς, γιατί πολλοί μέσα στο πρόγραμμά τους, ειδικά τα τελευταία χρόνια, βάζουν και Αντάρτικα και γίνεται ένας χαμός από κάτω, καπνογόνα. Όλοι αυτοί δεν τραγουδάνε απλά εκείνη την ώρα. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο Βορύδης. Δεν πίνουν ρετσινούλα έτσι κι αλλιώς. Δεν τραγουδάνε απλά. Είναι μια άλλη διαδικασία εκείνη την ώρα που συμβαίνει. Η μία γενιά παραδίδει στην άλλη μέσα από το τραγούδι, μέσα από τη συναυλία και ξέρουν ακριβώς τι κάνανε οι παλιοί, τι δεν κάνανε οι ενδιάμεσοι και τι πρέπει να κάνουν οι από εδώ και πέρα. Δύσκολα όλα αυτά. Θα ακούσουμε και το απόσπασμα του Βορύδη με την ομάδα Αλήθειας, πώς κλείσαν την κουβέντα και αυτοεπενέθηκαν γιατί νικήσανε στη μάχη των ιδεών.
1: Και θέλω να πω επίσης, θα το προσθέσω και αυτό, ότι πάντως υπήρξαν και άνθρωποι, εσείς είστε δύο από αυτούς.
2: Και εσείς έχετε δώσει τη μάχη των ιδέων πάρα πολλά χρόνια.
1: Οι οποίοι είπαν ότι, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ιδέες είναι λάθος. Ότι αυτές οι απόψεις δεν δουλεύουν. Ότι αυτές οι απόψεις μέσα από το περιτύλιγμα ενός ψευδοανθρωπισμού καταλήγουν να είναι απάνθρωπες και καταλήγουν να μην έχουν καμία λύση. Ναι, αυτό υπόθηκε και δεν ήταν εύκολο. Ακόμα και σήμερα, σε ορισμένα περιβάλλοντα, κυρίως πανεπιστημιακά και καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτλ., ακόμα είναι πλειοψηφικές απόψεις αυτές. Ευτυχώς αυτό αλλάζει. Αλλάζουμε στην κοινωνία.
2: Δείχνει και ότι κερδίζουμε τη μάχη των ιδεών σιγά σιγά.
1: Αυτό είναι. Το βασικό είναι αυτό.
0: Χάσαμε, παιδιά. Χάσαμε από το Βορύδη και την ομάδα Αλήθειας, γιατί κέρδισαν τη μάχη των ιδεών. Οι ιδέες για το συλλογικό καλό πάντα θα νικάνε το ατομικό βόλεμα. Μια απαράβατη αρχή. Είναι χαραγμένη σε πέτρες παντού σε αυτόν τον τόπο και στο χώμα, εννοείται. Οι ιδέες για ισότητα, ισονομία, αξιοκρατία θα νικάνε τις ιδέες, την υποταγή στην ατομικότητα και την επιπτωμάτων ανέλυξη. Ελεύθερη ζωή, όχι ελεύθερη οικονομία. Αυτό δίνει ευτυχία. Το πρώτο. Οι άνθρωποι είναι πιο όμορφοι όταν περπατούν μαζί, αγωνίζονται μαζί, κρατιούνται μαζί ο ένας με τον άλλον. Ο κοινός αγώνας δίνει αυτό το βλέμμα, όπως το βλέπουμε στη φωτογραφία από την εκτέλεση Κεσαριανής. Αυτό το βλέμμα είναι πολύτιμο, είναι μοναδικό, επειδή ακριβώς έχει φόντο τον πετρόχτιστο τοίχο της Κεσαριανής και επειδή λίγο μετά αυτό το βλέμμα θα κλείσει για πάντα, έμεινε όμως ανοιχτό και το έχουμε μαζί μας. Κανείς δεν μπορεί αυτή την ιδέα που δείχνει αυτή η φωτογραφία να την νικήσει. Και πολύ περισσότερο Βορύδης, η ομάδα Αλήθειας και όλοι οι υπόλοιποι. Τα αντίστοιχα βλέμματα, τα δικά σας, έχουν αποτυπωθεί ποτέ? Είναι μια ωραία ερώτηση που πρέπει να γίνει προς το Βορύδη και προς την ομάδα Αλήθειας. Τον παππούδων σας, τα βλέμματα τα έχουμε? Υπάρχει κάποια φωτογραφία που να τα αποτυπώνει, ώστε να κάνουμε μια σύγκριση, να δούμε ποιος νίκησε σε αυτή τη μάχη ιδεών και βλεμμάτων? Όχι, βέβαια, δεν υπάρχουν τα βλέμματα αυτά, γιατί αφενός δεν υπήρχε φωτογράφος στα υπόγεια μπακάλικα που οι παππούδες σας λαδέμποροι πουλούσαν το λάδι. Αφετέρου, η δύναμη δική σας δεν είναι στα καθαρά φωτεινά βλέμματα, αλλά στα δάχτυλα, όταν μετράνε λεφτά. Έχουμε διαφορετικά μέρη του σώματος για να εκφράσει ο καθένας τις αξίες του. Άλλοι τα μάτια, άλλοι τα χέρια. Ο καθένας όπως μπορεί. Ο κοινός αγώνας σε ξυπνάει. Σε διαμορφώνει, σου δείχνει όλες τις πλευρές σου μέχρι και τις ακρότατες. Σου βγάζει τις δυνάμεις σου. Οι δικές σας αξίες οδηγούν σε μάζεμα, σε υποταγή, σε συνδιαλλαγή, σε φόβο και ταπείνωση. Ο κοινός αγώνας εξανοίγει στον ορίζοντα, σε πετάει στον ορίζοντα, σου δείχνει τον ορίζοντα. Ο άλλος σε κλείνει όσο γίνεται, σου εμποδίζει το βλέμμα, δεν σου ανοίγει τίποτα. Οι υψωμένες γροθιές που αγγίζουν τον ουρανό θα νικάνε πάντα το χέρι που υπογράφει ανακοχή και συνδιαλλαγή και υποχώρηση. Η άλλη κοινωνία είναι μονόδρομος, επειδή στη μάχη των ιδεών έχουμε επίσης και τη μάχη ποια κοινωνία είναι η καλύτερη και πώς θα την υλοποιήσουμε και πώς θα φτάσουμε σε αυτήν. Η άλλη κοινωνία λοιπόν είναι μονόδρομος. Στη διεκδίκησή της, στον αγώνα για το χτίσιμό της, γινόμαστε καλύτεροι. Εκεί υπάρχει το νόημα και η ουσία. Όχι στις γραβατωμένες ζωές και στις γιάπικες παπάντζες που μας έχουν ζαλίσει, ειδικά τα τελευταία χρόνια, σε όλους τους τομείς της ζωής. Τίποτα υγιές δεν μπορεί να συμβεί στην κοινωνία του Βορύδη. Μόνο ζόφος, σαπίλα και αρρώστια στην κοινωνία του Άδωνη. Σκάνδαλα και διαφθορά στην κοινωνία του Μητσοτάκη. Συγγνώμη. Στην κοινωνία της οικογένειας Μητσοτάκη, γιατί αυτό κρατάει περίπου 100 χρόνια. Ο πόλεμος κατά της βαρβαρότητας θα συνεχιστεί μέχρι να εξαφανιστεί. Η βαρβαρότητα ίδια, μαζί με όσους την υποστηρίζουν και την προπαγανδίζουν. Οι γραφικοί, πως λέει ο Βορύδης, δεν είμαστε 10 που πίνουμε ρετσίνα. Είμαστε πολλοί. Τους νικήσατε το 49, τους εξορίσατε Μετά τους φυλακίσατε, τους αποκλείσατε από τις κρατικές δομές και υπηρεσίες. Τώρα λέτε μόνοι σας ότι νικήσατε και ιδεολογικά. Okay, νικήσατε. Μόνοι σας τα λέτε, μόνοι σας τα χαίρεστε. Αλλά τι είναι αυτό που όλο νικάτε και όλο με αυτό ασχολείστε τα τελευταία 100 σχεδόν χρόνια? Πώς γίνεται να πολεμάτε συνεχώς να νικάτε και αυτό να μην νικέτε? Ένα παράξενο πράγμα. Τι είναι, θαύμα? Με τον κομμουνισμό τελειώσατε στρατιωτικά το 49, όπως λέγανε τότε. Τον πατάξαμε και τελειώσαμε τα θέματα. Μετά με τις φυλακίσεις και τις εξορίες. Μετά τελειώσατε με τη Χούντα τον κομμουνισμό. Στη συνέχεια τελειώσατε τον κομμουνισμό με την ΕΟΚ και μετέπειτα Ενωμένη Ευρώπη. Μετά τελειώσατε με τον κομμουνισμό όταν έπεσε το τείχος το 89. Τότε μάλιστα λέγατε ότι τελειώσατε οριστικά, γιατί νίκησαν οι ιδέες, τελείωσε και η ιστορία, κάτι τέτοιες βλακίες λέγανε τότε. Και βγαίνετε και λέτε ότι μετά το 89 επικρατούν οι αξίες της ελευθερίας, γιατί δεν έχουμε κομμουνισμό. Παντού στον κόσμο. Έχουμε ελευθερία παντού στον κόσμο. Και το ματοκύλισμα παντού στον κόσμο από τότε δεν έχει προηγούμενο. Ωραίες αξίες. Πραγματικά ελευθερία. Σε απελευθερώνουν έτσι κι αλλιώς αυτές οι αξίες. Αφού νικήθηκε ο κομμουνισμός και αφού νικήσατε, πώς γίνεται να ζουν και να θεργεύουν οι μνήμες και τα διακυβεύματά του? Είναι μια ωραία ερώτηση που δεν την έθεσαν η ομάδα αλήθειας στον Βορύδη, να έχουμε και μια ωραία απάντηση. Πώς γίνεται χιλιάδες στόματα νέων ανθρώπων, μόλις αρχίζουν οι πρώτες νότες από αντάρτικα τραγούδια όπως ακούσαμε, να το τραγουδάνε με όση φωνή έχουν, με όση ψυχή έχουν, γιατί στις δικές τους συναυλίες, όσες γίνονται, δεν τραγουδάνε. Και αν τραγουδάνε, είναι εντελώς άψυχα. Και πάντα κοπιάρουν την από εδώ πλευρά, μπας και αποκτήσουν νόημα και ουσία οι δράσεις τους. Μπας και έχουν δράσεις, γιατί δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά. Βλέποντας τη μανία σας κατά των αγώνων του λαού μας και της επιμονής του για μια δίκαιη κοινωνία, καταλήγω σε ένα συμπέρασμα, το οποίο θα το μοιραστώ μαζί σας βεβαίως. Νομίζω ότι το βασικό τους πρόβλημα δεν είναι η ιστορία των κομμουνιστών ή αριστερών της δεκαετίας του 40 και του 50. Το βασικό τους πρόβλημα είναι οι δικοί τους παππούδες. Την τροπή των προγόνων τους προσπαθούν να ξεπλύνουν, αυτό ακριβώς κάνουν, και φευρίσκουν ένα σωρό σοφιστίες. Ουσιαστικά ντρέπονται για αυτούς και τα βρωμερά, και όσα βρωμερά έκαναν, δικαίως, και καλά κάνετε να σας πω, έτσι πρέπει να ντρέπεστε για όλους αυτούς, με το δίκιο σας για ντροπή είστε εσείς και τα δοσυλλογικά σόγια σας. Ένα τραγούδι ακόμα, από άσχετη συναυλία, εκεί που λένε τα δικά τους, το στρίβουν και γίνεται αυτό.

0: Εδώ ακούμε 10 γραφικούς να πίνουν ρετσινούλα και να μιλάνε, να τραγουδάνε για τον Άρη Βελουχιώτη. Μην το χαλάσουμε του Βορύδη. Είναι τόσο ευτυχισμένος και τα λέει τόσο ωραία τώρα τελευταία. Έχει να συγκαλύψει και ένα σωρό σκάνδαλα διαφθορά μεταξύ των συντρόφων του, γιατί ο καθένας έχει να υπερασπιστεί κάποιους συντρόφους. Ή από εδώ πλευρά αυτούς που ξέρουμε και το λέμε συνεχώς, και αυτοί εκεί Βορύδης, αυτούς. Φραπέδες, χασάπιδες και λοιπούς συγγενείς, διαφανείς, καθαρούς ανθρώπους, ωραίους, χρήσιμους στην κοινωνία, να το πούμε. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος είναι εκεί. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό και εδώ είμαστε.
1: Ο κύριος Αποστόλης ή ο κύριος Θημίος?
2: Ο κύριος Αποστόλης, ο σεβαστός.
1: Μάλιστα, λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι είμαι δεξιός από τα γενοφάσια μου.
2: Παπαπαπα, τι κατάδια. Ναι.
1: Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Παρακαλώ, θα ήθελα να κάνω μια συζήτηση χωρίς ηρωνία.
2: Γίνεται.
1: Και αν γίνεται. Δεν ξέρω. Πιστεύετε ότι όλοι οι νεοδημοκράτες είμαστε υπέρ του Κυριάκου Μητσοτάκη? Πιστεύετε ότι στηρίζουμε αυτή την πολιτική? Ότι μας αρέσει αυτό το πράγμα που κάνει?
2: Αλλά
1: ο τρόπος που κυβερνάει. Ο σοβαρά μιλάω τώρα, το πιστεύετε αυτό εσείς? Καταλαβαίνω ότι είστε ένας κομμουνιστής, το καταλαβαίνω αυτό και το ασπάζομαι και το σέβομαι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού.
2: Uh-huh.
1: Από εκεί και πέρα όμως, εσείς πιστεύετε ότι όλοι οι δεξιοί...
2: Εσείς θέλω να μου πείτε, όχι?
1: Όχι βέβαια.
2: Όπα, τι έχουμε εδώ? Τι συμβαίνει εδώ, για μίλα. Μίλα, Τζέσικα.
1: Αγαπητέ μου, διακρίνω στην εκπομπή σας, ακόμα και τις Πέμπτες που κάνετε και οι δύο σας μαζί, μια ειρωνία και ένα κατηγορό δρυμί απέναντι και σε όλους τους ψηφοφόρους, σε όλους τους υποστηρικτές του κόμματος. Δεν είναι έτσι.
2: Δεν είναι, είναι αλλιώς. Ωραία, τι θέλετε, δηλαδή είστε κριτικά απέναντι στον Κυριάκο?
1: Φυσικά.
2: Αυτό ήθελα να ξέρω. Τώρα είμαι εντάξει. Ναι.
1: Φυσικά.
2: Ναι.
1: Μα δε, αυτό το πράγμα δεν είναι ο τρόπος που δίδαξε ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής?
2: Ο ποιος?
3: Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στην Δύση.
1: Αυτός είναι ο πατέρας του κόμματος, είναι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
2: Ναι, α, δεν είναι μπάσταρδο που είχα στο νου μου εγώ.
1: Ορίστε.
2: Για το κόμμα λέω.
1: Ποιο είχατε στο νου σας?
2: Δεν είναι μπάσταρδο όπως είχα στο νου μου εγώ.
1: Είπα να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο.
2: Και εγώ δυσκολεύομαι, ξέρεις, τώρα με δεξιούς.
1: Το καταλαβαίνω, ναι. Απλά θέλω να παρακαλέσω να μην είστε τόσο επικριτικοί απέναντι σε όλους τους υποστηρικτές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
2: Ναι, θα το έχω υπόψη μου λοιπόν. Οκ. Okay.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους χαιρετισμούς μου στον συναδελφό σας. Σας ακούω παρόλο που ανήκω απέναντι πολιτικά. Σας ακούω ανελιπώς.
2: Μαγκιά σας. Ωραίος μάγκας.
4: Μάγκας, Αντώνη, ε. Μάγκας. Με κάτι αρχίδια, ναι.
5: Έλα, ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Θέλω μια ερώτηση να σου κάνω, όπως ξέρεις εσύ, να μου απαντήσεις.
2: Δεν ξέρω, για να δούμε.
5: Αυτά τα social media, αυτή η δεξιά, ρε παιδί μου, γενικότερα, καλά, εντάξει, γίνεται και ανθρωποφαγική εκεί, ό,τι γίνεται. Που όποτε ανοίγει ένα topic ή ένα άρθρο κτλ., βγαίνουν από κάτω και κράζουν την αριστερά με μίσος, με έτσι, κομμουνιστές. Για ποιο λόγο ρε μαλάκα, πώς το διάλογο, από πού προέρχεται όλο αυτό? Τι είχαν όλοι αυτοί οι ταγματοασφαλίτες που τους άξαν στον εμφύλιο? Δεν μπορεί, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο, ποιος κυβερνάει.
2: Ναι, χρειάζεται μια ενημέρωση του ποιος κυβερνά τώρα εσύ.
5: Ναι. Όχι, μα αυτό γιατί έχουν τόσο μένε, ρε μαλάκα, με το κουκουέ βασικά και με του κομμουνιστέ και τα λοιπά. Ποιο είναι το πρόβλημά του?
2: Ο μισθό.
5: Αλλά
2: ναι.
5: Όλοι αυτοί.
2: Δεν θέλω να σε ταράξω, αλλά το όλοι αυτοί μπορεί να είναι πολύ λιγότεροι από όσοι νομίζει.
5: Ναι, ναι.
2: Ενώ οι στρατοί συνήθω δημιουργούνται, μπορεί να έχει ένα, α πούμε, να έχει 20 λογαριασμού.
5: Ένα δεκαευράκι.
2: Δεν είναι κακά. Μεροκάματο μου, ρε, μην ξεσυνερίζεσαι.
6: Ακούς?
2: Ναι, τι, γεια δεν έχει.
6: Έλα, ναι, καλησπέρα σου.
2: Ναι.
6: Κάτι τελευταίο που δεν θα ξεχάσω και δεν θα σου ξεχωρίσω.
2: Τι?
6: Άκου, ήμουν έφηβος και είχε έρθει Λάρισα το 2019 εκεί πέρα Σεπτέμβρη. Και τι έκανες, ρε πούστη, καθόμουν μπροστά.
2: Τι έκανα, σε έφτισα?
6: Όχι, όχι, προς Θεού. Ανέφερες κάτι για τσόντες και έδειξες σε μένα και ήμουν δίπλα με τη μητέρα μου. Δεν τρέπεστε λίγο, κύριε Μπαρμπαγιάννη, να λέτε ότι βλέπω τσόντες εγώ 14 χρονών παιδί? Που βλέπω δηλαδή, αλλά καταλάβατε.
2: Τώρα είσαι 14?
6: Όχι, που έβλεπα, συγγνώμη, τώρα είμαι 20.
2: Α, τώρα είσαι 20. Συγγνώμη, εντάξει, δεν λέω. Δηλαδή η μάνα σου πιστεύει, δεν το ξέρει, δεν σε έχει πιάσει?
6: Όχι, βέβαια.
2: Δεν σε έχει καταλάβει τι μαλάκα είσαι? Από πού προέκυψε αυτό?
6: Τι λέει, ο Πετράν δεν είναι μαλάκα. Και όχι Χριστός Πέτρος.
2: Εγώ δεν μίλησα για τον Πετράν.
6: Ο Πετράν λέγομαι εγώ, γι' αυτό.
2: Και ο Χρήστος ποιος είναι?
6: Είπες πριν που σε πήρα Χρήστο Γιά. Δεν ξέρω ποιος Χρήστος λέω.
2: Ω, καλά.
6: Τέλος πάντων.
2: Είδες που η τσόντα έχει κάνει επίδραση κακή?
6: Επίδραση κακή? Μα κύριε.
2: Έλα τώρα, να φαίνεται.
6: Μητέρα μου, δίπλα στη μητέρα μου να πείτε ότι βλέπω τσόντες σαν το παιδί που βλέπει τσόντες. Πώς έτσι το είπατε?
2: Ναι, ενώ.
6: Εντάξει, εγώ.
2: Έλα τώρα που δεν ξέρει.
6: Εγώ δεν ξέρω τι λέτε. Εγώ παρακολουθώ μαθήματα κατηχητικού στον ελεύθερο μου χρόνο.
2: Αυτό ίδιο λέμε. Απλά εσύ την κάνει με πετραχύλι. Εντάξει, γούστα είναι αυτά.
6: Λάτρεψα πάντω την παράσταση και έχω χρόνο να σε δω. Τη λάτρευα και για άλλα δύο εβδομάδε. Εμένα έχει την κατάθλιψη τότε.
2: Ναι, έχω ξανάρθει στη Λάρισα από τότε, κάθε χρόνο.
6: Ναι, όχι, έχω έρθει κι άλλε φορέ. Απλά δεν έτυχε με τη μητέρα μου.
2: Ναι, δεν είναι το ίδιο.
6: Και από κοντά με έχει δει και έχουμε μιλήσει. Α, με δει θα με καταλάβει ποιο είμαι.
2: Δεν είναι το ίδιο, μα δεν έχει τη μητέρα μαζί. Δεν έχει νόημα.
6: Α, δεν έχει μητέρα, ναι, ναι, για να αποκαλύπτετε τα περί τσοντών και τι γνώστε λαγνίε.
2: Αυτά όλα.
7: Λόρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
8: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
9: Ωραίο πόνσο.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
13: 26 950 25 798.
14: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
15: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
16: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
17: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
18: Το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο ανεβαίνει επίπεδο. Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο beach party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
19: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
20: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολλή αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: Δεν είχε τελειώσει το τραγούδι στο πρώτο μέρος, οπότε έπρεπε να το τελειώσουμε με κάποιο τρόπο και έπρεπε να γίνει ο διάλογος μεταξύ του νικητή, του Μάκη Βορύδη, γιατί έδωσε τη μάχη των ιδεών ο Βορύδης και την κέρδισε μαζί με τους υπόλοιπους. Και έχουμε νικητές που τον έχουμε μαζί μας, δίπλα μας. Δεν έχω ξαναδεί νικητή τόσο κοντά, γιατί έρχεται εδώ που κάποια φορά, δίνει συνεντεύξεις, κάθεται εδώ στις καρέκλες μας. Έχουμε ένα νικητή στη μάχη των ιδεών. Για να γίνει μάχη ιδεών, θες και από τις δύο μεριές ιδέες. Τη μία υπάρχουν πολύ στιβαρές, γερές, διαχρονικές. Κρατάνε και εκνευρίζουν κόσμο. Απ' την άλλη, τι υπάρχει, ιδέες. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Βγαίνει και η κυρία Καριστιανού, ηγέτης του κινήματος της Ελπίδας και της Δημοκρατίας, να μιλήσει για τις γυναικοκτονίες, θέλοντας να λανσάρει και καλά ένα έτσι πιο, πώς να το πω, ένα προφίλ υπέρ των γυναικών. Όμως πηγαίνει, όπως σχεδόν σε όλα όσα λέει η κυρία Καριστιανού για θέματα δικαιωμάτων, πάει πίσω για να πει κάτι που αφορά το αύριο.
1: Ως γυναίκα πάντως θα σας πω ότι ο όρος γυναικοκτονία τονίζει τη διάκριση μεταξύ γυναικών και ανδρών. Και το χειρότερο είναι ότι τοποθετεί τη γυναίκα στις ευάλωτες ομάδες υπό το χαρακτηριστικό του αδύναμου φύλου. Εγώ λοιπόν δεν πιστεύω καθόλου ότι η γυναίκα ανήκει στο αδύναμο φύλο. Ούτε έχει λάβει τη θέση που της αξίζει στην κοινωνία, κάτι που εύχομαι να συμβεί σύντομα. Επομένως, ορολογίες που μπορεί να διχάζουν ή δράσεις που ενισχύουν τη φυλετική διάκριση θεωρώ ότι λειτουργούν αντίθετα. Τα θύματα πεθαίνουν όχι γιατί είναι πιο αδύναμα και δεν μπορούν να μηνθούν. Πεθαίνουν γιατί κάποιος θεωρεί ότι είναι, τους ανήκει. Έχει αυτό την αίσθηση της χειροκτησίας, της κτήσης. Είναι εγκλήματα πάθους, ζήλιας. Είναι και φυλετική.

0: Σαββατοκύριακο.
1: Δεν βρεθήκαμε, δεν έστειλες και εσύ τίποτα, λέω σπίτι θα κάτσε.
0: Βρε, δεν με είδες που πήγα και φώναξα τους άρρωστους ανώμαλους γκέι.
1: Ποιους γκέι, τους γνωστούς γκέι, στην παρέλαση.
0: Με είδες που πήγα εναντίον της άρρωστης ανώμαλης παρέλασης των γκέι, με είδες.
1: Πάντως δεν έχεις αφήσει παρέλαση των γκέι για παρέλαση των γκέι. Δηλαδή δεν έχεις λείψει κανένα γκέι πράιντ, να το πούμε κι αυτό.
0: Με είδες, ναι ή όχι.
1: Έχεις πάει σε πιο πολλά γκέι πράιντ από όσοι έχουν πάει γκέι οι ίδιοι. Δηλαδή σε κάποια μπορεί να έχουν απουσία, να μην μπορούσαν. Εσύ μπορούσες.
0: Με είδες, ναι ή όχι.
1: Δεν σε είδα, τι έγινε, σε συλλάβανε πάλι.
0: Α, δεν με. Αποκλείεται να με είδες, έγινε χαμός.
1: Πες μου τι έγινε, μπορεί να το χάσα. Άνθρωπος είμαι.
0: Δηλαδή δεν με είδες ότι το Σάββατο 13 Ιουνίου του 2026 πήγα στην πλατεία Συντάγματος με μία εικόνα του Χριστού στο χέρι.
1: Απαπαπαπα, έβαλε στο Χριστό να δείτε τέτοια πράγματα.
0: Και φώναξα εναντίον της άρρωσης ανώμαλης παρέλασης των γκέι.
1: Και τι έγινε.
0: Ιον των άρρωστων ανώμαλων γκέι.
1: Σ' άκουσε κανείς.
0: Βέβαια φώναξα.
1: Εσύ φώναξες, αλλά φοβάμαι ότι σε χλεβάσανε.
0: Πρέπει να σταματήσει αυτή η άρρωστη.
1: Οπωσδήποτε, όμως τι πέτυχες πες μου.
0: Πρέπει να εξαφανιστεί.
1: Δεν εξαφανίζονται παιδί μου αυτοί. Πολλαπλασιάζονται έχω ακούσει κιόλας. Έχουν βρει τον τρόπο, δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Έξω η άρρωστη ανώ.
1: Έχει προχωρήσει επιστήμη, τι να σου πω.
0: Είναι του σατανά του διαβόλου.
1: Είναι, δεν είναι, αλλά εκεί τους κάνεις παρέα όλη την ώρα, έτσι.
0: Ο Θεός έπλασε τον άντρα και τη γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα. Δεν γεννιόνται έτσι. Οι γκέοι άρρωστοι ανώμολοι δεν γεννιόνται. Που λένε ότι ο Θεός τους έφτιαξε. Αυτό είναι ψέματα.
1: Αγίνονται λες.
0: Δεν γεννιόνται. Γεννιόνται φυσικά.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι άλλο που γεννιόνται στην ψυχή, έτσι.
0: Ο σατανά.
1: Μας έχουν ρουφήξει το αίμα. Δηλαδή γεννιόνται κιόλας. Να το πούμε κι αυτό.
0: Μέσα τους η ομοφιλοφιλία είναι θεομίσιτη.
1: Άμα το κάνει ιερέας, είναι πάλι θεομίσιτο.
0: Καταστρέφει το έργο του Θεού.
1: Ο ιερέας.
0: Γιατί ο Θεός λέει αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε τη γη. Ότι έπρεπε να...
1: ναι, αλλά συγγνώμη τώρα, πας να πεις ότι δεν αυξάνονται. Αυξάνονται. Δεν αυξάνονται με τον τρόπο που θες. Αυξάνονται όμως.
0: Λένε ότι ο Θεός μας έφτιαξε έτσι. Δεν σας έφτιαξε ο Θεός. Κατηγορούνε, βρίζουνε τον Θεό. Και ο Θεός λέει τους...
1: Δεν βαρέθηκες, μωρή Λουκά, όλη την ώρα. Σήμερα δεν έχεις πόλεμο με μένα.
0: Δεν γεννιόνται.
1: Σήμερα πόλεμο δεν έχεις με μένα.
0: Δεν γεννιόνται.
1: Πες μου.
0: Γεννιόνται φυσιολογικά ο άντρας και η γυναίκα. Ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα. Τον άντρα και τη γυναίκα. Δεν έπλασε τρίτο φίλο.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έπλασε τον Κλεωμένη και την Ελένη. Όπα, σ' άρεσε.
2: Εάν σας πει τώρα ο πάτερ εσάς τις γυναίκες σατανιασμένες, δηλαδή θα είναι μισογύνης.
0: Δεν έπλασε τους ουδέτερους τους queer, κατάλαβες.
1: Άξες και τους queer.
0: Μαρή. Τον Αδάμ και την Εύα.
1: Αχ, και σε εδώ με ουράνιο τόξο στην μπλούζα πάνω. Α.
0: Μέσα τους. Μέσα.
1: Λοιπόν, φτάνει τώρα, γεια.
3: Αποστολέ.
1: Έλα.
3: Σοβιετικό Αρκούδο εδώ, τι κάνει.
1: Έλα, μίσα.
3: Λοιπόν, πήρα να κάνω μια παρέμβαση για τη Λουκά.
1: Όπα, τώρα μίλαγα, μόλι το κλείσα.
3: Το κλείσει με τη Λουκά.
1: Ναι, για να σηκώσω εσένα. Πω,
3: πω. Πω, μαλάκα, τι γίνεται. Λοιπόν,
1: Αποστολή.
3: Σωστό, συγγνώμη. Η Λουκά μα το παίζει έτσι κυριλέ και τέτοια, αλλά δεν έχει χάσει Pride για Pride, έτσι.
1: Αυτά τη έλεγα τώρα μόλι.
3: Αυτά τη έλεγε.
1: Ακριβώ αυτό.
3: Πού, ρε.
1: Έχει πάει σε πιο πολλά Pride και από του ίδιου του γκέι. Δηλαδή ξέρω γκέι που έχουν χάσει Pride γιατί δεν προλαβαίνανε. Η Λουκά κανένα.
3: Μπράβο, δικιά μας είσαι ρε Λουκά και δεν μας το λες.
1: Δεν θέλει παιδί μου, δεν θέλει.
3: Και είχα πάρει πέρσι, την είχα την κλείσει και περνέλω τον Ιούνιο και σε έβριζε. Τι με πρόλαβες.
1: Ναι, τώρα τα παγώ. Δεν πειράζει.
3: Δεν πειράζει. Θα σε πάρω την άλλη εβδομάδα να σου πω καμιά άλλη μαλακία να γελάσουμε.
1: Σκέψου λίγο, ναι.
4: Και που τελείωσε ο λαός θα ξαναρχίσει, γιατί τον στριμώξαμε προς το τέλος. Φτάνουμε στο τέλος, φτάσαμε στο τέλος εδώ της εκπομπής. Τώρα είναι το τρίτος λαός, μετά τον δεύτερο λαό. Διαφημίσεις, μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας.
5: Θυμάσαι στο παραπέντε που είχαν βάλει ένα τραπέζι και είχε πετάξει αυτή από το πάνω ένα σκηνή να πιάσουν ένα κλεδί. Το θυμάσαι?
1: Έτσι και έτσι.
5: Ακριβώς αυτό είναι το κουκουέ. Καμιά φορά το μικρό ποσοστό του κουκουέ το χρειάζεται για να κυβερνήσεις. Άμα σου κάνουνε μαγκές, τους λες φιλαράκι, φεύγω εγώ, γεια σου.
1: Έρε μανία, κόλλημα.
5: Όχι. Αυτό ακριβώς που έχει γίνει στο σωματείο των ταξί. Ο Μαυρίκης με δύο έδρες κάνει κουμάντο. Λοιπόν, η μαλακία σας πρέπει να σταματήσει.
1: Η μαλακία είναι η υγεία.
6: Η μαλακία είναι η υγεία. Μου ομορφαίνει τη ζωή.
5: Η μαλακία είναι γιατί ο κόσμος υποφέρει. Με δύο έδρες ο Μαυρίκης κάνει κουμάντο. Γάμισε μας, ο άλλος έχει 9. Του λείπουν οι δύο όμως. Για να πάει 11 να έχει πλειοψηφία. Λοιπόν, έλα ρε παπάρα τώρα.
1: Παπάρα τσι.

0: Τέγκο.
1: Έλα, Πασουλακό.
2: Έφυλε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. 20 Ιουνία έχουμε ένα δήμαρχο, εξυγχρονιστή Πασόκο, ο οποίος ξεφτύλισε την πόλη και την ιστορία της, φέρνοντας τον Άδωνη στην Αγία Όλγα και βγάζοντας φωτογραφίες μαζί του. Αλλά για να τα λέμε όλα, έκανε και μια τεράστια μαγιά και αυτός και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Σηκώσανε τη σημαία της Παλαιστίνης στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και εκεί κράτησε πραγματικά μια άψογη στάση και του αξίζει συγχαρητήρια.
2: Τότε πρέπει να καλέσει τον Άδωνη να βγάλει σπυράκια.
1: Αυτό θα ήταν καλό. Όχι, του το γράφανε κάποια αριστερή για πλάκα τον Άδωνη. Για αυτό που έκανε, σε πάση περιπτώσει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, φίλε, είναι το πόσα τρόλ την πέσανε στο Δημαρχείο Νέας Ιωνίας και στο Δήμαρχο. Ήταν προφίλ που φτιαχτήκανε πριν 2 ώρες. Είναι η άλλη καριόλα από τα Γιαννιτσά και λέει δεν θα σε ξαναψηφίσω και δεν φαίνεται ότι μένει Γιαννιτσά και ότι κυκλοφορεί στα Γιαννιτσά. Δηλαδή, μιλάμε, οι άνθρωποι είναι τελώς γελοί. Και επειδή ρωτάνε ποιον ρώτησε, ο Δήμαρχος για αυτή την ενέργεια ρώτησε την ιστορία της πόλης, ρώτησε στους μικρασιάτες κατοίκους, ρώτησε αυτούς που φωνάζανε στον μπλόκο της Καλογρέζας, θα έχει Ιωνία προσφυγιά με την Παλαιστίνη ως ελευθεριά. Άλλο εντάχει, θα σου πω για μια κολομάδα, τον ξεκολιάρη Πετρούπολης, οι οποίοι βγάλανε ανακοίνωση και η ομάδα και οι οργανωμένοι, και εκείνη ξεφτύλα των οργανωμένων, βγάλανε ανακοίνωση κατά του κομμουνιστή Δημάρχου Πετρούπολης. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ υπέρ του ποδοσφαίρου και να στηρίζουν οι Δήμοι το ποδόσφαιρο, αλλά όταν οι ομάδες είναι καθαρές, όταν οι εξέδρες είναι καθαρές και έχουν αντιφασιστικές και κοινωνικές δράσεις. Όταν οι ομάδες κατηγορούνται για άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να πω γιατί δεν αποδεικνύονται, καλά κάνουν οι αρχαίοι Δήμαρχοι να πέφτουν και να μην στηρίζουν τέτοιες ομάδες. Αν νομίζω ότι υπερβάλλονται στην ανακοίνωση των οργανωμένων και η διοίκηση του Άρη κατά του κομμουνιστή Δήμαρχου Πετρούπολης που είμαστε μαζί του.
3: Καλησπέρα σας. Είναι οι επιστήμονες, μην είναι τόσο ανένδοτοι. Τα μίλια είναι πολλά και δεν φτάνουν οι εξωγήινοι.
2: Είναι κάποιοι από αυτούς ανένδοτοι. Κάποιοι άλλοι ανέκδοτοι.
3: Όχι, υπάρχουν και πολλοί όμως επιστήμονες, όπως ο Γούδης Χρήστος που έτσι και η επιστήμη είναι μια.
2: Δεν είπαμε για τον Γούδη, έγινε τώρα, ήρθε η ώρα.
3: Ναι, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Να βλέπουν και αυτά γιατί τρακάρουν αεροπλάνα. Να βλέπουν όλοι. Φρεντερίκ Βαλεντίτ, 1978 μαζί με εμένα, ναι, τράκαρε με το UFO. Το γράφει όμως μόνο η Χέραλντ Σαν. Αού!
2: Σκυλί! Α, ναι.
3: Και Αυστράλια δηλαδή η Χέραλντ Σαν θα το βλέπουν. Και ένα παρακαλώ όλοι να μπουν στο δικό μου Facebook Μαρκόνης Ποθήτης, στην κορυφή επάνω-πάνω. Ανεβάζω την ομιλία του Χαράλαμπου Σπυρίδη Κοσμίδα.
2: Άρα μπορούμε να τη βρούμε.
3: Πανσπερμία 3, ναι, και να τη σώσουνε. Την έχω στείλει και σε μερικά mail.
2: Να την έχουν σωσμένη, δεν έχει πρόβλημα.
3: Από το 2020 και μιλάει Κοσμήτωρας που ήταν πρώην πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
2: Όχι πια.
3: Και τώρα είναι φιλοσοφία Πυθαγόριος, μουσική Πυθαγόρα.
2: Να το.
3: Εκεί που είναι όλα στην πλατεία Καρίτσι.
2: Ο γνωστός ο Πυθαγόρας.
3: Το βιβλιοπωλείο με τα βιβλία του Κοτσάκη, είμαστε μόνοι στο διάστημα και άλλα που λέει για τους εξωγήινους από το 78.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, να ενημερωθούν και οι πιστοί ότι υπάρχουν αυτά όλοι. Όσα προλαβαίνω δίνω κι εγώ, αλλά και.
2: Τι είδα... να κάνεις κι εσύ, πόσο να μπορέσεις.
3: Είδανε ναυτικοί τους επιστήμονες και πήρανε, λέει, δεν υπάρχουν. Αυτά που λέγα εγώ δεν στέκουνε. Δεν
2: έκανε. Μου ρε, είσαι χλαμάρες τώρα.
3: Χάνονται ζωές και
2: παιδιά. Δεν χάνονται το, τι κάνουν.
3: Από το 2021 καταθέτουνται επίσημα στην Αμερική. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, γεια.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών, μυρί, βραχίωνες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις.

0: Με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
1: Ωραίο πόνσο.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι,

One summer, one vibe. Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός.

Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε.

0: Στίγμα.
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 018 91.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά, με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D Laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνζο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκινθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
0: 26-950-25-798.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
14: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
16: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
17: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
18: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
19: Στίγμα.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
1: Στίγμα.

sempre tu. O non sei più lo stesso.

0: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
1: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
0: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
1: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
0: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
1: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Ας το πάνω μας.
3: Στίγμα Radio.
4: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
5: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
6: Ωραίο πόνσο.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Με την Πανσέλινο, πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή, 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse, δίπλα στο Φάρο. Aurora, Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Στα Dex, DJ Aiden, Dim V και πάνω στο SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και πάνω σε SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί.

0: Anabaya Beach Bar, Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Η AgroCare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
3: Τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβή παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
4: Στίγμα.

Νομίζω ότι σήμερα είναι η μέρα που θέλει κλιματιστικό. Από το πρωί. Ή εγώ απλά ζεσταίνω. Καλησπέρα. 22 λεπτά μετά τις 6. Ακούτε Στίγμα. Ζωντανά στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι και τις 8 η Μαρία Πουλιέσου.

επίσημα καλοκαίρι. Πιο επίσημα δεν γίνεται. Χθες ήταν η θερινή ημερία. Είναι από αυτά τα πολύ πολύ ωραία πια, που τα απογεύματα έχουν μια πολύ μεγάλη διάρκεια. Ξημερώνει νωρίς και έχει και ωραίες ανατολές. Απολαμβάνουμε λοιπόν καλοκαίρι στο νησί.

0: Και ανοίγοντας να δω τι θα πούμε σήμερα και θα σχολιάσουμε, πέφτω σε μία είδηση φρέσκια τελευταία στιγμή. Στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο
1: Στίγμα
0: Κατάρ Γκέιτ, οι βελγικές αρχές φέρονται να έχουν εκδώσει ευρωπαϊκό σύνταλμα ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή Δημήτρη Αβραμόπουλου. Ναι. Σύμφωνα με τις πρώτες εισαγγελικές πληροφορίες, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν την πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση, αποδίδοντάς του το αδίκημα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Έτσι λοιπόν, ο πρώην Επίτροπος έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές πριν από περίπου έναν χρόνο, χωρίς ωστόσο να παρουσιαστεί. Εξέλιξη που φέρεται να συνέβαλε στην απόφαση για την έκδοση του εντάγματος.

0: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας. Με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
1: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
9: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
10: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Βασικά το καλοκαίρι τα θέλει όλα. Δύο μεγάλες κλίμακες μελέτες που διεξήχθηκαν στη ΣΥΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, συστηματικά δείγματα πληθυσμού, επιβεβαιώνουν εκ νέου τις δυνατικά ευνοϊκές επιπτώσεις της μέτρης κατανάλωσης του αλκοόλ. Λοιπόν, αυτοί που είναι απόλυτα ελεγχόμενοι

σινεματάρι 800 ετών βρέθηκε σε μεσαιωνική τουαλέτα στη Γερμανία, όπου η κατάστασή του είναι εντυπωσιακή και της δερμάτινης θήκης του μικρού σινεματόριου. Στίγμα. Αρχαιολόγοι λοιπόν στη Γερμανία έφεραν στο φως ένα μεσαιωνικό σημειωματάριο ηλικίας περίπου 700-800 ετών.

σε ένα από τα 5 μεσονικά αποχωρητήρια. Το σημειωματάριο είναι πάρα πολύ μικρό, μόλις 10 επί 17 μέσα εκατοστά. Αποτελείται από ξύλινες πινακίδες καλυμμένες με τερί

Έπειτα λοιπόν από 220 χρόνια απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές από τον Παρθενώνα. Αφαιρέθηκαν οριστικά από τη δυτική πλευρά. Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, οι επισκέπτες μπορούν να δουν τη δυτική όψη του ναού εντελώς καθαρή, απρόσκοπτη, ενώ στις κενές θέσεις τοποθετήθηκαν δύο νέοι ερθοστάτες. Και αυτό δεν έγινε απλά για να γεμίσει το κενό, αλλά για να αποκατασταθεί η στατική και αρχιτεκτονική ενότητα του τριγώνου. Επαναφέροντας τις ακριβείς γεωματικές αναλογίες, όπως είχε σχεδιάσει ο Εκδίνος και ο Καλλικράτης. Το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σπουδαίο. Και είναι από αυτά τα μικρά, τα λίγα, που σε κάνει να νιώθεις πολύ περήφανος. Γιατί αισιοδοξούμε ότι σε διπλωματικό επίπεδο η πίεση για την επανένωση των λεπτών θα είναι πολύ έντονη.

0: Και επανερχόμαστε στον φανταστικό Winter. Αυτά είναι από τα καλύτερά μου. I still believe in love.
1: I thought I moved on.

0: έχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
1: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
2: Ωραίο πόνσο.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
8: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.

8 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα. Καλησπέρα ξανά. Ζωντανά στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής η Μαρία Πουλιές. Μέχρι και τις 8. And we must each other. Λοιπόν, και διαβάζω εδώ για τη νέα ταινία που τώρα γυρίζεται με τον Quentin Tarantino να ξανεμπαίνει μπροστά από την κάμερα και αυτή τη φορά δίπλα στην Kylie Minogue σε μια ταινία του νέου Βρετανού

Το ενδιαφέρον σε αυτήν την ταινία δεν είναι το εντυπωσιακό κάστ, αλλά είναι και η εικόνα του ίδιου Ταραντίνο, ενός σκηνοθέτη που ξέρουμε όλοι ότι έχει χτίσει ολόκληρη μυθολογία γύρω από τη σκηνοθετική του φωνή. Και αυτή τη φορά παραδίδεται σε έναν άλλο δημιουργό, ηθοποιός. Η ταινία λέγεται Tangled.

Και ας μιλήσουμε λίγο για σχέσεις. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που διάβασα τώρα. Ποιος λέει πιο συχνά συγγνώμη? Λοιπόν, υπάρχουν οι άνθρωποι που λένε πολύ συχνά συγγνώμη. Συγγνώμη που ενοχλώ, συγγνώμη για την ερώτηση, συγγνώμη που άργησα. Και γενικά είναι αυτοί που χρησιμοποιούν τη λέξη συγγνώμη ακόμα και αν δεν έχω κάνει τίποτα λάθος. There you go again.

Ερευνητές έχουν μελετήσει στερεότυπα που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες από μικρή ηλικία και σύμφωνα με τις έρευνες, η κοινότητα ενθαρρύνει να είναι ταυτόχρονα συμπονετικές, γενικές, φιλόδοξες, ανταγωνιστικές.

Τα μαύρα ποδοσφαιρικά παπούτσια δεν ισχύουν ως κανόνας πλέον εδώ και περίπου το 1/4 του αιώνα, καθώς όλα τα χρώματα του Ράνο Ντόκ έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Ωστόσο για φέτος, το κύπελο του 26, φαίνεται ότι οι παίχτες επιστρέφουν ώστε να φορούν ξανά το ίδιο χρώμα. Και αυτό που είδαμε ότι είναι το ροζ.

Ροζ Παπούτσια. Ο βασικός λόγος είναι ότι οι κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες Nike, Adidas και Puma όλες έχουν κατασκευάσει παπούτσια παρόμοιου στυλ και σε παρόμοιες αποτελέσεις.

Το ροζ είναι ένα χρώμα το οποίο το περιέγραψε η εταιρεία Ζωντανό Νέο, με κινητική ψηφιακή ποιότητα, μια φωτεινή απόχρωση. Α, λοιπόν, επειδή είναι και στη μόδα, βγήκε

0: αυτή.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απούλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
8: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
7: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
8: Απευθύνσου στον ειδικό.
7: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
8: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
7: Απολύμαση λεκάνης.
8: Έντομο απόθυση,
7: αρωματισμός χώρο,
8: απεντόμωση μειοκτονία,
7: προϊόντα και συσκευές χάς,
8: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
7: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
8: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
7: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
8: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
7: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
9: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Stigma Radio.

Εδώ είμαστε. Τελευταίο ημίωρο. Και θα μιλήσουμε για μουσική. Σχεδόν σε μια έρευνα που έγινε το 90% των συμμετοχόντων δήλωσε ότι αγαπαίνει τη μουσική, μπορεί να του προκαλεί ταυτόχρονα θετικά και αρνητικά συναισθήματα.

καθόλου, αλλά σχεδόν καθολική. Έρευνες από τη Φιλανδία μελέτησαν περισσότερους από 2.100 ανθρώπους από 84 χώρες και ηλικίες από 16 έως 81 ετών.

90% δήλωσε ότι προκαλούσε ταυτόχρονα θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Και έρχεται η απάντηση. Γιατί τόσα σύνθετα συναισθήματα από τη μουσική? Γιατί η μουσική έχει μια μοναδική ικανότητα να συνδέεται με αναμνήσεις και προσωπικές εμπειρίες. Να μας θυμίσει ανθρώπους, τόπους, καταστάσεις που έχουν συναισθηματική αξία. Άτομα με οργανωμένη, πειθαρχημένη σκέψη, με μεγαλύτερη συναισθηματική σταθερότητα, είναι να βιώνουν λιγότερα σύνθετα συναισθήματα κατά την ακρόαση της μουσικής, αντί τόσοι χρησιμοποιούν τη μουσική ως μέσο έκφρασης, σύνδεσης με τις αναμνήσεις του ή αναζητήσεις βαθύτερου συναισθήματος, βιώνουν πολυδιάστατες συναισθηματικές εμπειρίες. Η μελέτη επιβεβαιώνει ότι η μουσική δεν είναι απλώς ψυχαγωγία, αποτελεί ισχυρό εργαλείο συναισθηματικής επεξεργασίας. Και μας υπενθυμίζει ότι τα συναισθήματα δεν είναι ποτέ απόλυτα, συνυπάρχουν και δημιουργούν αυτόν τον υπέροχο

Εγώ θα πω ότι η μουσική συνδέει, ενώνει απόλυτα. Όπως και χωρίζει απόλυτα. Γιατί αν εγώ ακούω τις κομματάρες μου και άλλος ακούει κάτι εντελώς άκυρο και άσχετο με τα δικά μου αυτιά, δεν θα τον καλέσω για καντάδα.

μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας. Με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.

0: We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
1: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
2: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26 950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Στίγμα Radio.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έχει ξεκινήσει η εποχή που το μυαλό φεύγει πιο εύκολα και χάνεται και τα όνειρα πολλαπλασιάζονται και τα σχέδια επίσης για το τι θα κάνουμε το καλοκαίρι που ήδη ξεκίνησε εδώ και κάποιες εβδομάδες. Και η μουσική επίσης βοηθάει να περνάμε πιο όμορφα, να λάμπουμε μέσα και έξω. Alex Warren και Passenger στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής. Καλωσορίσατε και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο. Θα ταξιδέψουμε, θα ονειρευτούμε. Θα περάσουμε καλά. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.

τόσο καιρό σας μιλάω για συναυλίες καλοκαιρινές. Έχω πει κατά καιρούς, έχω θυμίσει, έχω ενημερώσει για διάφορες συναυλίες. Μου είχε ξεφύγει αυτή του John Legend, η οποία ακούγεται πολύ καλή και σαν όνομα αλλά και σαν σημείο. Στην Αθήνα προφανώς, αλλά στο Ηρώδιο έχει συναυλία ο John Legend σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου παρακαλώ. Δεν έχω ψάξει αν υπάρχουν ακόμα εισιτήρια, αν έχουν εξαντληθεί, πόσο έχουν τα εισιτήρια, αν υπάρχουν, δεν τα έχω δει όλα αυτά. Για να δούμε, υπάρχουν εισιτήρια, να ψάξουμε λιγάκι, να το δούμε. John Legend όμως, το Ηρώδιο στην Αθήνα, 30 Ιουνίου. Σε κάτι περισσότερο από 10 μέρες, κάπου εκεί.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται οι διαφημίσεις. Και μετά τις διαφημίσεις επιστρέφω εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί και σήμερα εδώ και αύριο εδώ την ίδια ώρα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα. Και στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ επιστρέφω.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φοσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Club. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
4: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

δεύτερο ημίωρο μαζί. Καλωσορίσατε εδώ μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική. Ο Κόσμος και Δραμάδα στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις ότι ο John Legend έχει συναυλία στο Ηρώδειο σε λίγες μέρες, 30 Ιουνίου. Και πάνω εκεί που κοιτούσα τις 30 Ιουνίου βλέπω ότι έχει πανσέλινο. Και στις 30 Ιουνίου λέει έχουμε το φεγγάρι της φράουλας. Τα έχουμε παίξει τελείως με όλα αυτά τα φεγγάρια. Κάτι λίγο πιο σημαντικό πρέπει να ασχοληθούμε και να αφήσουμε τις ονομασίες των φεγγαριών που δεν τις είχαμε κιόλας τις προηγούμενες δεκαετίες.

Κάτι παρόμοιο με αυτό που είχε συμβεί, μας είχε δείξει η ταινία Catch Me If You Can. Πιάσε με αν μπορείς στα ελληνικά. Έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην Air Canada. Υπήρξε πιλότος ο οποίος πετούσε με την Air Canada 17 χρόνια. Δεν είχε καμία άδεια ο άνθρωπος αυτός. Μάλιστα είχε κάνει 900 δρομολόγια από ό,τι διαβάζω εδώ. Δρομολόγια και εσωτερικού και εξωτερικού. Χωρίς άδεια. Χωρίς δίπλωμα. Ξέρω και εγώ τι. Η δίκη είναι να γίνει 29 του μήνα, του νου, Ιουνίου. Γι' αυτό το συζητάω, γι' αυτό σας το λέω. Και η αεροπορική εταιρεία, η Air Canada, μέσα στις δηλώσεις της είπε και το εξής αμίμητο, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα ασφάλειας γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε λάβει όλα αυτά τα σεμινάρια που έκαναν και οι υπόλοιποι πιλότοι, οπότε ήξερε τελικά.

Taylor Swift λίγο πριν το διάλειμμα, για να πάμε σε διαφημίσεις και να κλείσουμε την πρώτη ώρα για σήμερα. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο TikTok και στο Facebook γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα το καλοκαίρι. Είναι ήδη καλοκαίρι, ε. Πάμε για σχέδια διακοπών σιγά σιγά. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις.

0: Back again. My God, he stands her.
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
8: Stigma Radio.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερη ώρα μαζί. Διάβαζα μόλις τώρα ότι το 1% των πιο πλούσιων ανθρώπων του κόσμου παράγει το 1/4 των παγκόσμιων ρήπων. Τόσο καλά. Κακομαθημένοι. Τρέχα εσύ τώρα να αλλάξεις το καλαμάκι το πλαστικό με χάρτινο. Θα σωθεί ο κόσμος. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί. Μείνε εδώ. Καλώς ορίσατε καινούργιοι και καινούργιες στην παρέα μας. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

το πιο χρυσοφόρο επάγγελμα στο Hollywood αυτή τη στιγμή όσον αφορά τους ηθοποιούς πάντοτε. Είναι οι φωνές κινουμένων σχεδίων, κυρίως αυτοί οι ηθοποιοί που δίνουν τις φωνές τους στα κινούμενα σχέδια. Τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ το κασέ των ηθοποιών που δίνουν τις φωνές τους. Θέλετε να σας πω ένα μικρό παράδειγμα που διαβάζω εδώ και είναι εντυπωσιακό. Είναι για το καινούριο Toy Story, το 5, όπου ο Tom Hanks και ο Tim Allen δίνουν τις φωνές τους στους πρωταγωνιστές σε συγκεκριμένη ταινία. Το νούμερο 5 λέμε. Στο νούμερο 1 οι ίδιοι πήρανε για το δανεισμό της φωνής τους στα κινούμενα σχέδια περίπου $50,000 ο καθένας. Το 1995 αυτό. Τώρα στις μέρες μας βάλτε κάτι παραπάνω. Στο Toy Story το νούμερο 5 πήρανε $25 εκατομμύρια ο καθένας. Βάλε κάτι παραπάνω. Το παλικάρι το αξίζει. Παραγωγέ.

Λίγο πριν το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς το εκεί πηγαίνουμε. Διαφημίσεις έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Θυμίσου και αύριο μαζί την ίδια ώρα, αν περνάς καλά με τις μουσικές που βάζουμε εδώ, και Θεού θέλοντος όλο το καλοκαίρι εδώ θα ταξιδεύουμε δύο φορές την εβδομάδα μαζί με τέτοιου είδους μουσικές. Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες στο Facebook, στο Instagram, στο TikTok, αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου. Εκεί με βρίσκεις, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Στίγμα Radio.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού? Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Με την Πανσέλινο πάνω από το Ιόνιο. Κυριακή 28 Ιουνίου. Κερί Lighthouse δίπλα στο Φάρο. Aurora Full Moon Party. Ήχος, φώτα και η πιο μαγική θέα της Ακίνθου. Σαντέξ, DJ Aiden, Dim V και πάνω σε SDR. Από τις 9 το βράδυ, Aurora και Πανσέλινος παρτάρουν με beat και ρομαντισμό. Και το ταξίδι συνεχίζεται. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και πάνω σε SDR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos SDR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
7: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
6: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
7: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
8: Στίγμα, στίγμα.
9: Έλα παιδό όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλα παιδό. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή
14: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
13: Πλάς, πλάς, πλάς.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Εδώ η Σακύρα με το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ που θα μας συντροφεύει μέχρι τις 19 Ιουλίου. Ευτυχώς, αν δεν έχεις κάτι άλλο να κάνεις στη ζωή σου, βλέπεις και λίγο ποδόσφαιρο και περνάει ευχάριστα η ώρα. Εδώ η Σακύρα, αλλά σε αυτό που διαβάζω εδώ, πρωταγωνίστρια η Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία ρωτήθηκε τις προηγούμενες μέρες με ποιους στάρ θα έκανε σεξ. Άκου και ερώτηση τώρα. Να δημιουργήσει και θέματα. Απάντησε σε όλους όσους πρωταγωνιστούν στη σειρά True Romance. Μέσα είναι και ο Brad Pitt. Είναι και ο Christian Slater. Τι ερωτήσεις είναι αυτές, Θεέ μου. Είναι και σε ευαίσθητη κατάσταση τώρα η Τζένιφερ Λόπεζ αυτόν τον καιρό. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ταξιδεύουμε με ήχους από τα παλιά. Εδώ. Cock Robin από Dean Zack. The Promise You Made.

η 26χρονη καθηγήτρια σε χριστιανικό σχολείο στη Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε σεξ με ένα 15χρονο μαθητή της στις διακοπές του καλοκαιριού. Η Ελίζαμπεθ έστελνε ερωτικές φωτογραφίες και αυτή, όπως και άλλες καθηγήτρες που έχουμε συναντήσει στο παρελθόν. Το εκπληκτικό είναι ότι και άλλη καθηγήτρια 61 ετών στο παρελθόν από το ίδιο σχολείο είχε κάνει σεξ με το συγκεκριμένο 15χρονο. Έχει ανάψει πάθη εκεί σε εκείνο το σχολείο ο 15χρονος. Τι να πω πραγματικά.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα και τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς και Τραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σε 22 ώρες θα είμαι και πάλι εδώ. Να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα αυτές τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Μέχρι να τα ξαναπούμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά!

0: Sigma Radio.
1: Shit. Back again. My God, he stands her.
2: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Το παγκοσμίω φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το Venus Beach Bar στο Τσιλιβί παρουσιάζει το απόλυτο Beach Party. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι αργά με Τζιμπρίλ Σισε, Junior Papa and Bob DK. Μην το χάσεις.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αγάπη.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
1: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJ.

και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Στίγμα.

0: it. Back again. My God, he stabbed her.
1: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
5: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
4: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
5: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
6: Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης

0: Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Jazz Live. Ένα δίωρο διαχρονικό ταξίδι στον κόσμο της jazz. Ξεκινήσαμε την απόψινή μας εκπομπή με Miles Stones, όχι από τον Miles Davis, αλλά από τον Wynton Kelly, σε μια hard bop εκτέλεση από το περίφημο άλμπουμ Smoking at the Half Note 1965, με τη μόνη διαφορά ότι το κομμάτι αυτό στην original εκδοχή του άλμπουμ, κυκλοφορία του άλμπουμ, δεν υπήρχε. Προστέθηκε το 2005 στην έκδοση που είχε την πλήρη ζωντανή ηχογράφηση. Για τη συνέχεια, Eric Dolphy Quintet από το άλμπουμ Outward Bound. Outward Bound του 1960, ακούμε GW. Στο μικρόφωνο της επιλογής, ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν ο Jimmy Smith, συγγνώμη, ο Jimmy Heath, στο τενόρο σαξόφωνο, το άλμπουμ Triple Threat του 1962. Ακούσαμε Gemini μαζί του, ο Freddy Hubbard στην τρομπέτα και ο Cedar Walton στο πιάνο. Κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με Alison Miller. Blue Wild Indigo από το περσινό άλμπουμ Being and Lovely. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: Stigma Radio.
1: Shit.
2: My God, he stabbed her.
3: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτιρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατιρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά, Χρήστος Νέγκας.
4: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές. Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
1: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
2: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
3: Στίγμα Radio.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Life ακούγοντας Άρη Μπαρόζο και Κάρμεν Μιράντα στο κομμάτι Nambaisa του Σαπατέιρο, στην πρώτη του ηχογράφηση 1938 του κομματιού που αργότερα έγινε γνωστό ως Bahia. Και έγινε γνωστό το 1944 όταν ακούστηκε στην ταινία της Disney The Three Caballeros. Μάλλον από εκεί και ίσως και από κάπου αλλού το άκουσε αργότερα Coltrane και το ηχογράφησε το 1958, αλλά δυστυχώς κυκλοφόρησε το 1965 η ηχογράφηση αυτή με το γενικό τίτλο Bahia.

φίλες και φίλοι, θα κλείσουμε το δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Live με τον drummer Richard Barata και το νέο του άλμπουμ Another Kind of Bird, μια δημιουργική προσέγγιση στη μουσική του Charlie Parker. Ακούμε Donna Lee. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι

συμβαίνει ο δαίμον του χρόνου, συμβαίνουν αυτές οι λάθος εκτιμήσεις. Δεν είναι βέβαια ο Ρίτσαρντ Μπαράτα, τον οποίο ακούσαμε στο κομμάτι Don Ali από το νέο του άλμπουμ Another Kind of Bird που μόλις κυκλοφόρησε. Δεν είναι λοιπόν ο Ρίτσαρντ Μπαράτα που θα κλείσει το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, αλλά ο Grant Green, Jean de Flair, από το άλμπουμ Idle Moments που κυκλοφόρησε το 1963. Μετά τις διαφημίσεις τώρα θα είμαστε πάλι κοντά.

0: Τι?
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5, κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Nicodemus και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape.

0: Ape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, μνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Stigma Radio.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Jazz Live, μέρος τρίτο, με την Αυστραλέζα τραγουδίστρια Jo Laurie. Acrobats από το Morning Album του 2023, μαζί της στο μπάσο η Linda May Hanno και στα drums η Alison Miller. Συνεχίζουμε με Teddy Edwards, Sunset Eyes από το Morning Album του 1960. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές

Ήταν ο Kenny Dorham, Straight Ahead, από το αριστούργημά του Una Mas, 1963. Το Una Mas μας δίνει και πάσα για να περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι για αυτό το ημίωρο, Gato Barbieri, ο μάστρα του σαξαφών από την Αργεντινή, El Sertao καλύτερα, από το άλμπουμ Under Fire, αν και το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει το 1971 ως single στο άλμπουμ, το άλμπουμ μάλλον κυκλοφόρησε το 1973. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι κοντά σας.

0: στίγμα.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Στίγμα Radio.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
5: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
9: το ΣΥΜΠΑ. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς.
9: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος εκπομπής Jazz Live με τον Barney Whelan, Jean Bizarre, από το άλμπουμ, το υπέροχο του άλμπουμ Moshi του 1972, Jazz και Αφρική, Jazz και Spiritual. Στο ίδιο κλίμα συνεχίζουμε σαν ρα, Βατούσι, ζωντανή ηχογράφηση από την Βαλτιμόρ του 1978, που αν και ηχογραφήθηκε το 1998, κυκλοφόρησε μόλις το 2024 με τίτλο Lights on a Satellite, Live at the Left Bank, July 23, 1970. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουν με Nat Birdsell Quartet Ακενάτεν από το ομώνυμο άλμπουμ του 2009. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα τις ίδιες ημέρες και ώρες. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Stigma Radio.
1: Shit. Back again.
2: My God, he stabbed her.
3: Μια ασεβής αλλά αποτελεσματική σάτυρα της pop κουλτούρας με μια παράξενη διάβια προς το τι σατυρίζει και γιατί. Βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Κάθε βράδυ στις 11 στο Θερινό Σινεμά Χρήστος Νέγκας.
4: Hey there. We heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Αν ανακάλυπτες πως δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος σου το έδειχνε, αν σου το αποδείκνυε, θα φοβόσουν? Αυτό το καλοκαίρι η αλήθεια ανήκει σε 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε τη μέρα της αποκάλυψης. Είναι η πολυαναμενόμενη επιστροφή του μεγάλου σκηνοθέτη Steven Spielberg. Η μέρα αποκάλυψης. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα. Η μέρα αποκάλυψης. Η απάντηση στις στενές επαφές τρίτου τύπου. Γιατί να φτιάξει ένα τόσο αχανές σύμπαν και να το κρατήσει μόνο για μας?
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
1: Ωραίο πόνζο.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plesso, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
6: Stigma Radio.